ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

τους ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργεια 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-66-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
5: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους

Το πρωινό ραπόρτο είναι εδώ. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων και σήμερα μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρέσκο κομμένο, φρέσκο καβουρδισμένο καφεδάκι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλημέρα στους αδελφούς Μακροσάβα, ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Ανταλλαγές πυρών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Ντόναλντ Τραμπ σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αφού 3 αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν. Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνη δύναμη σταθερότητας και προόδου η κυβέρνηση. Ξεκινάει η διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. 20 Fitch, εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης των οικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Νίκος Δένδιας από τη Λισαβόνα, εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας και Πορτογαλίας. Την ανεκτήμητη προσφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη εξήρε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκπρόσωπος Υπουργείου των Εξωτερικών, θα είμαστε έτοιμοι νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη ελληνική προεδρία. Νίκος Ανδρουλάκης, υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος που μπορεί να κάνει την Ελλάδα πιο ανθεκτική και πιο δίκαιη. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, άνδρας πήδηξε από μπαλκόνι εγκατελειμμένου κτηρίου στο Κερατσίνι. Νοσηλεύεται τραυματισμένος. Χαντεός, αυτό δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι γενικοί τελωνιακοί δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ κρίνονται παράνομοι από δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με αυτά τα θέματα απασχολούνται, φίλες και φίλοι, πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 58 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Και φίλοι, επεξεργάζεται την απάντησή τους στο Μνημόνιο Συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη και η εκεχηρία χαρακτηρίζεται εύθραυστη, όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούζ. Χθες βράδυ το θερμόμετρο ανέβηκε κατακόρυφα στον Περσικό κόλπο, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ένα πετρελαιοφόρο σε παράκτια ύδατα και το Ιράν απάντησε με εκτόξευση πυράβλων και drones. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε στη συνέχεια επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στο Μπατάρ Χαμίρ, το Σιρίκ και το νησί Κέσμ, ενώ το Ιράν υποστήριξε ότι έπληξε 3 αντιτορπιλικά των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Ουάσιγκτον να το αρνείται. Τα περιστατικά δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του είπε ότι η κατάπαυση πυρός είναι σε ισχύ, ενώ χαρακτήρισε τις επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων ως φιλικό χτύπημα. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ σφυροκοπά το Λίβανο, ενώ στο κάδρο των επιθέσεων μπαίνει όλο και πιο συχνά η Γάζα, τη στιγμή που στη Δυτική Όχθη οι παράνομοι επικισμοί εντείνονται.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου στους δημοσιογράφους, η πρόταση συμφωνίας ουσιαστικά λέει ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα, ότι θα μας παραδώσουν το πυρηνικό υλικό και πολλά άλλα πράγματα που θέλουμε. Όσον αφορά το αν το Ιράν έχει συμφωνήσει σε αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Έχουν συμφωνήσει». Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματικούς, η Τεχεράνη δεν έχει ωστόσο ακόμα οριστικοποιήσει την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση.

Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, και επειδή ορισμένα πράγματα να ξέρετε ότι συνδέονται, είναι σχεδόν αλληλένδετα. Το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών πέρασε ξανά το συμβολικό όριο του 100% του ΑΕΠ. Η αδράνεια του Κογκρέσου, οι φορολογικές περικοπές του Τραμπ, ο πόλεμος με το Ιράν και το κόστος δανεισμού δημιουργούν ένα επικίνδυνο μείγμα για την αμερικανική οικονομία. Τις τελευταίες ημέρες η αμερικανική οικονομία πέρασε ένα όριο με βαρύ πολιτικό και ιστορικό συμβολισμό. Το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκεται στα χέρια επενδυτών ξεπέρασε, έστω και οριακά, το μέγεθος της ετήσιας οικονομικής παραγωγής της χώρας. Δεν πρόκειται για ένα λογιστικό ατύχημα όπως τέτοιο όντως ήταν, ή καλύτερα ανωτέρα βία, η ίδια συνθήκη κατά την περίοδο του κορονοϊού, φίλες και φίλοι. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που ανέλησε η Επιτροπή για έναν υπεύθυνο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, το χρέος που κατέχουν τρίτοι έφτασε στα τέλη Μαρτίου περίπου τα 31,27 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το ονομαστικό ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών για το προηγούμενο 12μηνο διαμορφώθηκε περίπου στα 31,22 τρισεκατομμύρια δολάρια. Με απλά λόγια, η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου χρωστά πλέον περισσότερα από όσα παράγει μέσα σε ένα χρόνο. Το όριο αυτό έχει ξεπεραστεί ελάχιστες φορές στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία. Συνέβη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν χρηματοδοτήσει μια παγκόσμια πολεμική αναμέτρηση. Συνέβη πρόσχερα και στην πανδημία, όταν η οικονομία πάγωσε και το κράτος διοχέτευσε τρισεκατομμύρια σε έκτακτη στήριξη. Τώρα όμως η εικόνα είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο σοκ που εξηγεί όλο το πρόβλημα. Υπάρχει μια χρόνια δημοσιονομική ανισορροπία που έχει γίνει σχεδόν κανονικότητα. Βέβαια, η ρίζα της κρίσης δεν είναι άγνωστη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν σταθερά περισσότερα από όσα εισπράττουν. Το χάσμα ανάμεσα στις ομοσπονδιακές δαπάνες και τα φορολογικά έσοδα διευρύνεται την ώρα που η γύρανση του πληθυσμού αυξάνει τις πιέσεις σε προγράμματα όπως το Medicare και η κοινωνική ασφάλιση. Η Ουάσιγκτον όμως λειτουργεί σαν να έχει απεριόριστο χρόνο. Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί γνωρίζουν ότι το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό και οι δύο πλευρές όμως αποφεύγουν το πολιτικό κόστος των πραγματικών αποφάσεων. Περικοπές σε δημοφιλή προγράμματα, αύξηση εσόδων, μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών και υγειονομικών δαπανών. Το αποτέλεσμα είναι μια σιωπηλή μετάθεση του λογαριασμού. Όχι σε κάποιον αόριστο μελλοντικό χρόνο, αλλά σε μια οικονομία που ήδη πληρώνει ακριβότερο το ίδιο το χρήμα. Οι οικονομολόγοι, φίλες και φίλοι, δεν μιλούν ακόμα για άμεση δημοσιονομική κατάρρευση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν το προνόμιο του δολαρίου, το βαθύτερο ομολογιακό σύστημα στον κόσμο και την ικανότητα να δανείζονται σε κλίμακα που καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει. Όμως το πρόβλημα δεν είναι αν η κρίση θα ξεσπάσει αύριο το πρωί, είναι ότι κάθε χρόνος αδράνειας κάνει την τελική προσαρμογή πιο ακριβή, πιο βίαιη και πιο πολιτικά δύσκολη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι, επέστρεψε στο Λευκό Οίκο με την υπόσχεση ταχύτερης ανάπτυξης, μικρότερου κράτους και πιο ισχυρής αμερικανικής οικονομίας. Στην πράξη όμως, η δημοσιονομική του ατζέντα κινείται σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις.
Από τη μία, η κυβέρνησή του μιλά για περιορισμό της πατάλης, της απάτης και της γραφειοκρατίας στις ομοσπονδιακές δαπάνες. Από την άλλη, οι φορολογικές περικοπές που προώθησαν οι Ρεπουμπλικανοί αναμένεται να προσθέσουν 3 εκατομμύρια στο χρέος μέσα στα επόμενα χρόνια. Η Επιτροπή για έναν υπεύθυνο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό έχει εκτιμήσει ότι το πρόσφατο πακέτο μειώνει σημαντικά τα έσοδα, κυρίως μέσω επέκτασης και διεύρυνσης φορολογικών ελαφρύνσεων. Το επιχείρημα των Ρεπουμπλικανών είναι γνώριμο. Οι φορολογικές μειώσεις θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, άρα θα δημιουργήσουν νέα έσοδα. Όμως ακόμη και αναλύσεις που αναγνωρίζουν θετική επίδραση στο ΑΕΠ καταλήγουν ότι το έλλειμμα παραμένει αυξημένο, ιδίως όταν το δημόσιο δανείζεται ακριβότερα.

Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, η άλλοτε Αμερικανική Αυτοκρατορία μπορεί οι συνάδελφοι να μην θέλουν να το γράψουν έτσι ως έχει, αλλά βρίσκεται σε ελεύθερη κατακόρυφη πτώση. Και το μεγάλο δυστύχημα είναι πως υποτίθεται ότι έβγαλαν αυτόν τον ημίτρελο για να μπορέσει να ανακόψει αυτή την τρελή πορεία προς το χάος, προς την απόλυτη αποκαθήλωση. Βέβαια ο τρελός αυτό προσπαθεί να κάνει για να μπορέσει να απομειώσει μέσω του ελέγχου των πετρελαίων της πετρελαϊκής ροής στα ίδια του τα χρέη. Το θέμα είναι ότι έχει επιλέξει το πιο αβέβαιο δρόμο.

0: Από τη Μέση Ανατολή, φίλες και φίλοι, στο Βορρά. Και μάλιστα μία ημέρα πριν τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα για την ημέρα της νίκης, επέτειος της ήττας δηλαδή της ναζιστικής Γερμανίας, που όπως κάθε χρόνο πραγματοποιείται στις 9 Μαΐου. Για το 2026 οι φόβοι για ουκρανικό χτύπημα είναι ιδιαίτερα έντονοι, οδηγώντας το Κρεμλίνο σε πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας και σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα της εκδήλωσης. Πάμε όμως αυτή την ώρα να ακούσουμε το σχόλιο του Σταύρου του Λιγερού.
1: Εξελίσσεται με τον αργό ρυθμό που έχουν επιβάλει τα drones, αλλά το τελευταίο τρίμηνο έχουμε δει μια ποιοτική αλλαγή στη δυνατότητα του Κιέβου να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Το Κίεβο έχει καταστρέψει, έχει προκαλέσει βαρύτατες ζημιές σε σημαντικά διυλιστήρια της Ρωσίας και στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και στη Βαλτική, και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ζημιές, εκτός από το υλικό χαρακτήρα, έχουν δημιουργήσει και μια ανασφάλεια, γιατί ναι μεν η μεγάλη συντριπτική πλειονότητα των drones που εκτοξεύουν οι Ουκρανοί καταρρύπτεται από τη ρωσική αεράμινα, αλλά ένα 5-10% περνάει, τρυπάει τη ρωσική αεράμινα και δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά? Γιατί στις 9 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα για να γιορταστεί η επέτειος της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτή η παρέλαση, στην οποία παραδοσιακά το ρωσικό κράτος και η Σοβιετική Ένωση παλαιότερα επιδείχνυε τα καλύτερα οπλικά συστήματα, θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο επίθεσης ουκρανικών drones. Αυτό είναι ο λόγος που η ρωσική κυβέρνηση αποφάσισε αυτή τη φορά η παρέλαση να μην περιλαμβάνει τέτοια οπλικά συστήματα, να είναι κυρίως στρατιωτικά τμήματα. Παρ' όλα αυτά, η παρέλαση θα είναι παρέλαση. Θα είναι ο Πούτιν, θα είναι η ρωσική ηγεσία, θα είναι και ξένοι κυβερνητικοί παράγοντες που έχουν προσκληθεί. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν εάν, παρά τα δρακόντια μέτρα αεράμινας που έχουν ληφθεί, καταφέρει ένα έστω ουκρανικό να πλήξει αυτή την εκδήλωση, δημιουργώντας χάος και κυρίως δημιουργώντας εντυπώσεις καταλυτικές εις βάρος του ρωσικού κράτους, της ρωσικής μεγάλης δύναμης. Αυτός είναι ο λόγος που η Ρωσία προέβη δια στόματος Πούτιν, προέβη στην εξής ανακοίνωση. Είπε ότι για 8

0: 5.000 ορφανά ακίνητα. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Έτσι δεν είναι, κυρία Ματίνα? Μηχανογραφική, καλημέρα σας, κύριε Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Δημητράκη Μανώλη, εσύ ευθύνεσαι για την σημερινή μουσική επιμέλεια. Με ρώτησες αν θα πάω δυτικά αυτό το τρίμερο. Ο διαστραμμένος εγκέφαλός μου ταξίδεψε αυτόματα. Σου μίλησα για Ιτωλικό, για Μεσολόγγια, για Κατσιγιάννη, για Πρέβεζα. Το μυαλό μας τραπεί αδιαστραμμένος. Είναι ο εγκέφαλος, πήγε στην Αθήνα πριν χρόνια, έγινε χρονοταξιδιώτης. Έφτασα στην Άντια Κωνσταντοπούλου, σε πιάνω ρέστοραν της Κηφισιάς, του Κωνσταντοπούλου, Καραμαλής. Και ό,τι συμβεί από εδώ και πέρα, Δημητράκη, είσαι ο αποκλειστικός υπεύθυνος. Γιατί τα πάντα εδώ στο ραδιοφωνάκι γίνονται ζωντανά και αυθόρμητα. Αν έστω για μια στιγμή επρόκειτο εμείς εδώ να προγραμματίσουμε, έπρεπε να αυτοκτονήσουμε.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα έπαθα λάστιχο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ιδραστρία, έναντι ο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ο ΑΕΠ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, 9 και 31 λεπτά. Καλημέρα Κοπενχάγη, καλημέρα Γιώργα ρε. Χριστέλης, δεν έχει τριήμερο. Δεν έχει απέναντι στο Γκντάνσκ. Δεν έχει καμιά Στοχόλμη. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Ήταν πριν λίγες μέρες η ματιά εκεί προς τη Ζαγορά για τον αείμνηστο Κασλά εκεί, τα εγγένεια και όλα αυτά. Είδα τον περιφερειάρχη Κουρέτα, αλλά δεν μου έβγαινε, κάτι δεν πήγαινε, κάτι δεν μου έβγαινε στην εικόνα. Και μετά πήγε το μυαλό, Κουρέτας, περιφέρεια, Κασλάς. Το είχε προαναγγείλει κιόλας σε αντιπεριφερειάρχης. Να το λέω, αυτό είναι, αυτό δεν μου πήγαινε. Δεν ήταν εκεί η κυρία Παπαδημητρίου. Και ψάχνοντας για λίγα δευτερόλεπτα, ήταν σε ειδική αποστολή του εξωτερικού και επέστρεψε. Βρίσκω την ευκαιρία, χθες το μεσημέρι έκανε ένα tour εδώ σε ολόκληρο το πολεμικό συγκρότημα, στα επαρχιακά δίκτυα και σε όλα αυτά, να δω τι γίνεται, τι παίζει. Και εκεί στο Ξηριά μέσα, έπιπλα, πάνω σέντονα, κάτω σέντονα, αυτά τα σαλονάκια, τα εκείνα τα παλιά, τα έπιπλα, πεταμένα από εδώ, πεταμένα από εκεί, μέσα στο Ξηριά. Και βέβαια η ευθύνη για το τι συμβαίνει μέσα στους χυμάρους ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Παπαδημητρίου, την αντιπεριφερειάρχη. Σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα, ειδικά στο Ξηριά, Παναγία. Έχουμε παραβατικές συμπεριφορές από κάποιους. Μάλλον πρέπει να απευθυνθούμε στο βασιλιά εκεί πέρα, να κάνουμε μαθήματα, να κάνουμε σεμινάρια. Παιδιά, μάλλον πρέπει να πάω πάνω στο Αλιβέρι, στον κύριο Παϊτέρη, να κάνουμε κισαία. Γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Είναι η κυρία Παπαδημητρίου, ναι. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, καλά είμαι. Μια χαρά. Ήμουνα και στην Αθήνα χθες, γύρισα, έκανα κάποιες επαφές σε υπουργεία.
0: Ναι.
1: Και σήμερα βρίσκομαι εδώ. Θα έρθει και ο Περιφερειάρχης σε λίγο να επισκεφτεί το νοσοκομείο του Βόλου, ναι, όπου έχουμε δώσει ένα μεγάλο ποσό, ναι, για να ενισχύσουμε το νοσοκομείο με ιατροτεχνικό εξοπλισμό, μπράβο, απαραίτητο για, μπράβο, τη λειτουργία του.
0: Μπράβο.
1: Οπότε θα έρθει να κάνει και ο ίδιος μία επίσκεψη στις κλινικές, να, ναι, μιλήσει με τον διοικητή, να δει τις ανάγκες, πώς ικανοποιούνται,
0: ναι,
1: και αν υπάρχουν και περαιτέρω προβλήματα, θα ενημερωθούμε.
0: Μια χαρά. Βλέπω μια ιδιαίτερη ευαισθησία του κύριου Κουρέτα προς τα θέματα υγείας, στα νοσοκομεία. Το βλέπω τακτικότατα να μπαίνει μέσα στο πανεπιστημιακό, να χρηματοδοτεί έρευνες, πάρα πολλά πράγματα και μπράβο. Να ρωτήσω, χθες στην Αθήνα με ποιους άλλους συναντηθήκατε?
1: Με τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Πατσογιάννη, στο Υπουργείο, στο Τμήμα Ισότητας.
0: Ναι.
1: Μιλήσαμε για πάρα πολλά θέματα. Εδώ μας απασχολούν, όπως γνωρίζετε, η υποστελέχωση του προσωπικού, δηλαδή δεν έχουμε κοινωνικό λειτουργό στην Μαγνησία αυτή τη στιγμή. Και οπωσδήποτε και κοινωνικούς συμβούλους που ελέγχουν όλα τα ιδρύματα και τις δομές.
0: Ναι.
1: Της έθεσα τα θέματα και είχαμε μια καλή συνεργασία. Με ενημέρωσε για όλα τα προγράμματα του Υπουργείου τα οποία πραγματοποιεί, όπως είναι αυτό το πρόγραμμα με τις νταντάδες τώρα που θα κάνει, ενισχύει γενικότερα δράσεις για την προστασία των παιδιών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ζήτησε τη συνεργασία μας και είχαμε μια πολύ καλή επαφή, όπως επίσης και στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παπαϊσταθίου. Έκανα ένα αίτημα για τη διάθεση πλωτού μέσου στη Διπύρ Μαγνησίας για την υποστήριξη της αντιπυρικής προστασίας των νησιών τώρα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, και τη δυνατότητα αξιοποίησης πλωτών πυροσβεστικών μέσων μέσω του προγράμματος Αιγής, για την ενίσχυση επίσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας της περιοχής. Συνομιλήσαμε και νομίζω ότι όλες αυτές οι επαφές και τα αιτήματα πάντα πρέπει να τα κάνουμε και να τα ακούνε στο Υπουργείο, στα Υπουργεία τα ανάλογα. Και νομίζω ότι πήγαν καλά οι συναντήσεις αυτές.
0: Παρακολουθώντας όλες τις κινήσεις στο νομό για να είμαστε ενημερωμένοι, προφανώς αυτό που είπατε για τα πλουτά μέσα της πυρόσβεσης, προφανώς υπηρεσιακά το πυροσβεστικό σώμα έχει κάνει τη δουλειά του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ και εβδομάδες βλέπω ένα αξιόλογο πλωτό, σκάφος του πυροσβεστικού, να είναι ελιμενημένο μπροστά από το κεντρικό λιμεναρχείο. Προφανώς στα πλαίσια αυτά έχει δραστηριοποιηθεί το συγκεκριμένο.
1: Όχι, δεν έχουν δοθεί ακόμη. Υπάρχουν κάποια πυροσβεστικά πλωτά τα οποία θα διατεθούν.
0: Ναι. Α, επιπλέον λέτε.
1: Μήπως είναι των εθελοντών αυτό που είδατε? Γιατί υπάρχει ομάδα εθελοντών εδώ του Βόλου.
0: Όχι, όχι, είναι του πυροσβεστικού σώματος. Είναι μεγάλο.
1: Θα έτυχε. Τώρα θα διατεθούν πυροσβεστικά πλωτά. Γι' αυτό ζητήσαμε και εμείς εδώ στην Διπίν Μαγνησίας ειδικά να διατεθεί κάποιο, γιατί έχουμε τα νησιά μας. Υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει πάλι το πλοίο της γραμμής διαθέσιμο. Είναι πολύ λίγα τα δρομολόγια. Και καταλαβαίνετε ότι πάντα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα. Αυτό μας ενδιαφέρει και όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλά μποφόρη. Υπάρχει και δυσκολία πρόσβασης. Γίνεται τεράστια προσπάθεια γι' αυτό. Τεράστια προσπάθεια. Τα νησιά μας απασχολούν ιδιαίτερα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν τεθεί θέμα κινδύνου στα νησιά μας, έχετε και την ευκαιρία εσείς, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά, να επιστατεύσετε σκάφη και από τον Αγιώκαμπο και από τη Γλύφα, έτσι, όσον αφορά τη μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων, παντόφλες.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν υπάρχει όμως εδώ στο λιμάνι του Βόλου. Πρέπει να έρθει από πιο μακριά.
0: Αυτά γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και ο Αγιώκαμπος.
1: Ναι, ναι. Το καλό είναι ότι θα έχουμε πάρει και τα 5 αυτά πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία θα είναι στην Αγχύελο. Και που βοηθούν πάρα πολύ στην άμεση κατάσβεση, μάλιστα, ειδικά σε δύσβατες περιοχές. Το έχουμε δει τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Λύνουν το πρόβλημα εφόσον το προλάβουν στην πηγή του.
0: Κυρία μου, για να σας απελευθερώσω, διότι γνωρίζω το πρόγραμμά σας, χθες περνώντας εκεί από το Ξηριά, να στείλουμε ένα μηχάνημα σήμερα, να στείλουμε ένα φορτηγό να κατέβει κάτω.
1: Κοιτάξτε, το ξέρουμε το πρόβλημα, το έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε αρμόδιοι μόνο για να καθαρίζουμε από φερτά υλικά. Αυτά είναι σκουπίδια. Είναι αρμόδιος ο Δήμος Βόλου, γιατί τα εναποθέτει στον ΧΙΤΑ. Δεν μπορούμε εμείς, δεν μεταφέρουμε σκουπίδια, αλλά θα έρθουμε σε επαφή οπωσδήποτε, όπως κάνουμε πάντα. Πρέπει να δημιουργήσουμε πάλι τη ράμπα που υπήρχε, γιατί το χειμώνα την χαλάμε τη ράμπα για να κατεβούμε μέσα στον Ξηριά, για να μην συμπαρασυρθεί από τα νερά. Και να κατασκευάσουμε πάλι ράμπα, να κατεβούμε, να έρθουμε σε επαφή με το Δήμο Βόλου, να έρθει να τα πάρει, να τα πάει στο ΧΙΤΑ.
0: Αν και υπάρχει, είδα μια.
1: Το έχουμε κάνει και άλλες φορές. Είναι ένα πρόβλημα όμως συνεχές αυτό, δηλαδή ρίχνουν τα πάντα μέσα στο ποτάμι.
0: Άρα
1: είναι ασταμάτητη.
0: Να υπολογίσω ότι αύριο μεθαύριο θα...
1: Θα προχωρήσουμε, άμεσα, θα τα μαζέψουμε. Δηλαδή τώρα που μαζεύτηκαν αρκετά, πηγαίνουμε, τα μαζεύουμε σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι δύναμη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα.
0: Αϊτόπουλα, εκεί στην Μπουρμπουλήθρα. Και όταν λέω Αϊτόπουλα, εννοώ απευθύνομαι στα φιλαράκια μου τους Ρωμά εκεί. Είναι φίλοι μου οι Ρωμά. Ελάτε παιδιά να κάνουμε ειδικό μάθημα, έτσι, εκεί πέρα. Θα έρθω να σας επισκεφτώ. Θα κάνουμε ειδικό σεμινάριο πώς δεν πρέπει να κατεβάζουμε όλα αυτά τα απορρίμματα μέσα στο ποτάμι, έτσι παιδιά. Θα έρθω για να κάνουμε conversation. Πάω και πάνω στο Αλιβέρι, στα ανώτατα κλιμάκια. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.

Έτσι είναι αυτά, Δημητράκη Μανώλη. Σου είπα ότι συμβεί σήμερα θα είσαι ο αποκλειστικά υπεύθυνος. Εσύ άνοιξες το δρόμο σήμερα της μουσικής επιμέλειας. Και για μας εδώ μουσική επιμέλεια σημαίνει ψυχολογία και εικόνες. Αφού με ξεκίνησες έτσι, βρέθηκα στην Κηφισιά, μετά κατέβηκα κάτω Ηρώδιο. Πώς να ξεβείς από εκεί, ξεφεύγεις εύκολα. Μοιραία φτάσαμε, Θεοδωράκη.

0: από τα ηρώδια, ξέρεις που έχει πάει το μυαλό μου τώρα, Δημητράκη. Έχει πάει σε θέατρα μέσα. Αλλά πριν πάω παραπέρα εκεί στην Αθήνα και πριν αρκετές δεκαετίες, για να κάνω μια παρέκκληση, να πάρω στίγμα από ένα νησί. Πριν πάω για το στίγμα του νησιού.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr.
0: Καλημέρα στην Αγριά, στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.

Όσον αφορά τον καιρό, έχουμε 18 βαθμούς αυτήν την ώρα στο Βόλο. Βόλος καιρός νεφελώδης. Έχουμε 18 βαθμούς αυτήν την ώρα στη Σκάθο, με 80% υγρασία. Σκάθος καιρός νεφελώδης. Το ίδιο και στην Σκόπελο, 18 βαθμοί. 18 και στην Αλόνισο, καιρός νεφελώδης. Εφόσον αναφέρομαι στα νησιά, να σας πω ότι εκτελείται κανονικότητα το καθημερινό δρομολόγιο από Βόλο για τα νησιά μας, του Superstar 2, τη Σίτζετ. Απέπλευσε στην ώρα του από το Βόλο και βρίσκεται αυτήν την ώρα στο εγκάρσιο του Πλατανιά. Στην αρχή στο Μπουγάζι και έρχεται για τη Σκιάδο. Είπα Σκιάδος. Να κάνω μια στάση εκεί. Είμαι πάνω από το δορυφόρο. Real time.

0: χαμηλώνω πάνω από την πόλη, πάνω από τη Σκιάθο. Χαμηλώνω για να κατευθυνθώ προς την Παπαδιαμάντη, προς Γιωθώ. Μπαίνω μέσα στα στενά εκεί στην Παπαδιαμάντη. Τουλάχιστον από εδώ ψηλά δεν μυρίζω τίποτα. Θα πάω να βρω τον Νίκο τον Πασχάλη, επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Και πάση θυσία με χίλια να βρεθεί στη συμπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου να αναλάβει για να φτιάξει πράγματα για το νησί μας. Γιατί το νησί έχει πάρει τον κακό το δρόμο. Ο Νίκος ο Πασχάλης, ο οποίος αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της τοπικής επικαιρότητας εκεί στη Σκιάθο. Γιατί? Λόγω της έντονης αντιπολιτευτικής του δραστηριότητας, είναι από τους λίγους. Μέσα στο Μάιο είχαμε εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε 8 Μαΐου σήμερα, πριν λίγες μέρες. Στην διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε σοβαρό επεισόδιο με διακοπή του λόγου του κυρίου Πασχάλη. Ο ίδιος ο Νίκος ο Πασχάλης κατήγγειλε έλλειψη ισότιμου διαλόγου, προσωπικές επιθέσεις σε βάρος του. Τους είπε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντίδρασης. Μάλιστα, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Νίκος ο Πασχάλης χρησιμοποίησε και σκληρή γλώσσα κατά του Δημάρχου. Μάλιστα, κάπου διάβασα, δημοσιοποιήθηκε η έντονη αλληλογραφία του κυρίου Πασχάλη με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια, υπάρχουν θέματα στο νησί που τρέχουν και δεν επιλύονται. Παράδειγμα στην συνεδρίαση του Απριλίου, αρχές Απριλίου, αν θυμάμαι καλά, ο Νίκος ο Πασχάλης είχε ασκήσει κριτική για την προετοιμασία της έναρξης της τουριστικής περίοδου, αλλά και για την πορεία των δημοσίων έργων στο νησί. Και εδώ στο ραδιόφωνο, αρχές του Απρίλη, είχε εκφράσει αντιρρήσεις όσον αφορά την απόφαση απαγόρευσης οικοδομικών εργασιών κατά τη τουριστική περίοδο, και σίγουρα, από ό,τι είχε πει, όλη αυτή η ιστορία πλήττει τους επαγγελματίες ολόκληρου αυτού του κλάδου. Πάμε λοιπόν τούτων δοθέντων, με αυτά τα δεδομένα πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο τον Πασχάλη. Εδώ, προς γιο σου κάτω, τυπά την πόρτα. Κύριε Πασχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας, τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε. Το ραδιοφωνάκι είναι ένα ιδιαίτερο μέσο, είναι άμεσο, είναι. Τι λένε τα δικά σας μετεωρολογικά? Γιατί ως γνωστόν, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος ο Πασχάλης διαθέτει και προσωπικό μετεωρολογικό σταθμό. Τι λένε εκεί πέρα τα χαμηλά βαρομετρικά, τα υψηλά?
1: Εντάξει, δεν είναι καλοκαιρινά, ανοιξιάτικα μπορινάκια και τα λοιπά, τίποτα σπουδαίο, αρκετή σκόνη αυτές τις μέρες. Κάποια στιγμή θα μπούμε και στο καλοκαίρι. Βέβαια, το μόνο που ευελπιστούμε είναι να μην αρχίσουν τα μπουρίνια τα γερά του Μαΐου, γιατί δυστυχώς θα κλαίμε ύστερα.
0: Οι βαρομετρικές πιέσεις τι λένε, πού βρίσκονται περίπου?
1: Δεν είναι normal, σε normal συνθήκες. Τώρα σήμερα δεν έχω δεκάρι να σας πω ακριβώς, αλλά εντάξει, είναι κάτι φυσιολογικό.
0: Θυμάμαι ένα βράδυ ανεβαίνοντας το ανοιχτά από το Βισκαϊκό κόλπο, ανοιχτά, έδειχνε το βαρόμετρο 976 millibars.
1: Έχουμε πλησιάσει, τα έχουμε φτάσει και εδώ κάποιες φορές.
0: Ναι, Παναγία μου.
1: Χαζηγώνει και το Αιγαίο.
0: Χαλασμός κόσμο, 976. Αλήθεια, ποιες είναι οι επόμενες θεσμικές ενέργειες που σκοπεύει να αναλάβει ο Νίκος ο Πασχάλης, γιατί έγιναν καταγγελίες για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Για πείτε μου σας παρακαλώ.
1: Όπως διαβάσατε, όπως είπατε πριν, εγώ έστειλα, αν θυμάμαι καλά, πριν τα Χριστούγεννα μία επιστολή στην Αποκεντρωμένη για τον τρόπο διαχείρισης του Δημοτικού Συμβουλίου και κυρίως για τη μεριά τη δική μας. Δεν γίνεται να μιλάμε εμείς, να διακοπτόμαστε συνέχεια και ο κύριος Δήμαρχος όποτε παίρνει το λόγο να μην τον διακόπτει κανένας και να διακόπτει για πάντα με ειρωνικά σχόλια ο ίδιος και με παρεμβολές. Πώς κάνει ένα 15χρονο παιδάκι που του παίρνει το παγωτό. Πρέπει να είναι από δίπλα στον μπαμπά του να φωνάζει συνέχεια και να σχολιάζει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Από την άλλη, κατηγορούν εμάς ότι είμαστε έτσι, ότι είμαστε γυβάτσι. Εντάξει, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να είμαστε λιγάκι πιο, πώς να το πω, λίγο πιο ενεργητικοί, να φωνάξουμε καμιά φορά λίγο παραπάνω. Δεν φωνάζουμε τυχαία, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Φωνάζουμε γιατί μας πνίγει το δίκιο. Δεν μπορεί κανένας να διακόπτει το λόγο το δικό μου και να με ειρωνεύεται όταν μιλάω. Είτε εγώ είτε συναδελφοί μου. Αυτό ο κύριος Τζούμας, αν θέλει, μπορεί να το καταλάβει. Αλλιώς, όπως είπα, υπάρχουν πολλοί τρόποι ακόμα. Από εδώ και στο εξής.
0: Να ρωτήσω, σε αυτή σας την επιστολή προς την Αποκεντρωμένη, έχετε απάντηση από την κυρία Καραλαριώτου?
1: Για την ώρα όχι, δεν έχω λάβει κάτι. Δεν ξέρω αν ενημερώθηκε η κυρία Πρόεδρος, όπως διάβασε και τις επιστολές στο Δημοτικό Συμβούλιο, και πολύ καλά έκανε, γιατί εμείς δεν τις κρύβουμε τις επιστολές, δεν είναι κάτι μυστικό. Όταν πάει στην Αποκεντρωμένη, κοινοποιείται και όπου άλλο χρειάζεται. Οπότε ας αναλάβει και η Αποκεντρωμένη τις ευθύνες της. Εγώ τους είπα ότι αν θέλετε μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια δημοτικά συμβούλια και να δείτε τη στάση της κυρίας Προέδρου. Θα καταλάβετε και από το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο που έγινε για την κανονιστική των οικοδομών, το πώς αντιμετώπισε τον κόσμο και εμάς.
0: Ναι. Αλήθεια, ποια είναι η πρότασή σας για την ισορροπία μεταξύ, επειδή εσείς το φέρατε τώρα, μεταξύ οικοδομικής δραστηριότητας και τουριστικής ηρεμίας στο νησί μας?
1: Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει και εμείς από την αρχή, ότι χρειάζεται να μπει ένα πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο όμως έπρεπε να συζητηθεί με όλους. Ο κύριος Τζούμας το πήρε, το έκανε σημαία. Δεν ξέρω με ποιον συσκέφθηκε, από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι μάθαμε, με κανέναν από όλους τους εμπλεκόμενους, και έβγαλε μία απόφαση. Προχώρησε αυτό το πράγμα να πάει Δημοτικό Συμβούλιο. Το ψηφίσανε, εμείς το καταψηφίσαμε, γιατί δεν υπήρχε συνεννόηση, και από εκεί και ύστερα ας αναλάβει το ΤΕ και όσοι άλλοι έχουν προχωρήσει ήδη στις διαδικασίες.
0: Ναι. Να ρωτήσω, όσον αφορά τον οικοδομικό κανονισμό, τις δικές σας αντιρρήσεις, την όλη κανονιστική, εδώ δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης η Αποκεντρωμένη, κύριε Πασχάλη?
1: Σε ποιο κομμάτι?
0: Την κανονιστική που πέρασε όσον αφορά,
1: ναι, προφανώς αυτό θα προχωρήσει στην Αποκεντρωμένη, ναι, και ας κρίνει η Αποκεντρωμένη μετά με, ναι, τους δικηγόρους και με όλα τα υπόλοιπα που θα συνεχίσει, αν θα είναι νόμιμη ή όχι.
0: Δεν έχει αποσταλεί απόφαση στην Αποκεντρωμένη?
1: Προφανώς και έχει αποσταλεί ακόμα, ναι, απλά δεν έχουμε ενημερωθεί αν υπάρχει απάντηση.
0: Ναι. Να ρωτήσω, μπορείτε να μου κοινοποιήσετε τόσο την επιστολή σας προς την Αποκεντρωμένη του περασμένου Δεκεμβρίου, όσο και την κανονιστική για την απαγόρευση των οικοδομικών εργασιών, να μου κοινοποιήσετε στο δικό μου email?
1: Ναι, ναι.
0: Ώστε τη Δευτέρα το πρωί, εδώ στα Ριτζιανά, να τα θέσω υπόψη ενώπιον με την κυρία Ρένα Καραλαριώτου.
1: Ωραία, θα σας στείλω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πάρω τα πρακτικά, θα σας τα στείλω, και η δική μου αποστολή ήταν ένα email που μπορώ να σας το αποστείλω δημόσια.
0: Βεβαίως, να τα περιμένω σήμερα, να τα προετοιμάσω εν ώψη της Δευτέρας με την κυρία Καραλαριώτου. Να ρωτήσω, τελικά πώς αξιολογεί ο Νίκος ο Πασχάλης όλη αυτή την πορεία των έργων της υποδομής, το οδικό δίκτυο, το λιμάνι, όλα εν ώψη της φετινής περίοδου?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέμε από την αρχή. Ο κύριος Τζούμας έχει μάθει σε μια λογική του «είμαι ένας σύλλογος και κάνω ό,τι νομίζω». Χωρίς να κοιτάω νόμους, χωρίς τίποτα. Βγαίνει στα κανάλια, βγαίνει από εδώ, βγαίνει από εκεί, φωτογραφίες, κακό. Κάναμε αυτό, εκατομμύρια τρέχουν από εδώ, εκατομμύρια τρέχουν από εκεί. Το μόνο που τρέχουν αυτή τη στιγμή στους δρόμους, και αυτό δεν θέλετε να σας αναφέρω.
0: Κοιτάξτε, κύριε Πασχάλη, οποιοδήποτε έχει την στοιχειώδη κριτική ικανότητα, αντιλαμβάνεται ότι όλες αυτές οι μεθοδεύσεις είναι μπαρούφες, έτσι. Και με τα μέσα ενημέρωσης, αρκεί κανείς να μπει στο διάβια και να καταλάβει τα τιμολόγια, να καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του Δημάρχου. Λοιπόν, αυτά είναι μπαρούφες τώρα, έτσι. Λοιπόν,
1: μπορείτε να μπείτε, ο κάθε πολίτης μπορεί να μπει στο διάβια, έτσι. Δεν χρειάζεται πυρηνική φυσική. 2-3 πράγματα απλά μπορεί να βάλει και να ψάξει οτιδήποτε θέλει.
0: Εδώ μιλάμε για διασπάθηση δημοτικού χρήματος.
1: Εντάξει, αυτό θα το κρίνουν άλλοι, δεν το κρίνουμε εμείς. Εμείς βλέπουμε, τονίζουμε τα κακώς κείμενα, προσπαθούμε να ξυπνήσουμε λίγο και τον κόσμο.
0: Μισό λεπτό, άμα κόψω τιμολόγιο και εισπράξω χρήματα χωρίς να κάνω τίποτα, δεν είναι διασπάθηση δημοτικού χρήματος, τι είναι?
1: Είναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Το ζήτημα είναι, σας λέω, ότι πρόσφατα ο κύριος Γιαμαρέλος, ας πούμε, έκανε μια επιτόπια έρευνα στους δρόμους προς Κεχριά και τα λοιπά. Οι δρόμοι είναι στο κακό τους το χάλι. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Τζούμας μας είπε, τα ακούς και γελάς κυριολεκτικά, ότι είναι πληρωμένοι το 60,6%. Δηλαδή, ειλικρινά, το 0,6 μας ξεπερνάει όλους. Και του πρότεινα πολύ απλά, του λέω, αν θέλετε, εγώ, ο κύριος Γιαμαρέλος, εσείς και ένας δημοτικός σας σύμβουλος, να πάμε να τους περπατήσουμε αυτούς τους δρόμους και να τα δούμε μαζί. Απάντηση καμία, κλασικά. Οπότε εκεί έρχεται και αυτό που σας λέω, όποτε στριμώχνεται ο κύριος Τζούμας στον τοίχο, μεσολαβεί η κυρία Πρόεδρος και μας κόβει το λόγο μετά.
0: Ναι. Γιατί εάν έρθω στο νησί και φτιάξω μια ομάδα από 2, 3, 4 άτομα και χαρακτηρίσω την εταιρεία μου ότι είναι εταιρεία καθαρισμού, λοιπόν, και μπω και κόψω τιμολόγια, λοιπόν, και δήθεν καθαρίσω κάποια μονοπάτια, μπορώ να εισπράξω με την ομάδα μου 1, 2, 3 το πολύ άτομα, να εισπράξω 76.000 ευρώ.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αν υπάρχει έλεγχος ότι έχουν ελεγχθεί τα μονοπάτια, ας πούμε, και είναι καθαρισμένα, καλώς να πληρωθεί. Αλλά το θέμα δεν είναι τα μονοπάτια.
0: Να καθαρίσω πόσα μονοπάτια και να εισπράξω 76.000 ευρώ!
1: Τι να σας πω, αυτά ο ίδιος μπορεί να μας πει πώς τα βγάζει και τι κάνει. Εγώ σας λέω ότι δεν κατηγορώ τον κάθε επαγγελματία. Από τη στιγμή που ελέγχεται ο κάθε επαγγελματίας, αν έχει κάνει τη δουλειά του, καλώς να πληρωθεί. Το ζήτημα είναι ότι άλλα έργα που δεν γίνονται και πληρώνονται, όπως αναφέραμε για κάποιους δρόμους, και προσπαθούσε να μας δικαιολογήσει, να δικαιολογήσει τον κύριο Γιαμαρέλο στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πληρωθήκαν αυτά τα ποσά που έπρεπε να είχαν πληρωθεί περισσότερα, γιατί ήταν το τόσο της 100% του δρόμου. Προφανώς ούτε ο ίδιος δεν καταλάβαινε τι εννοούσε, αλλά αυτό είπαμε, το κρίνουν άλλοι.
0: Σε λίγο βγαίνουν οι κουκουναριές, η παραλία των κουκουναριών, σε διαγωνισμούς για να τις εκμεταλλευτούν κάποιοι επαγγελματίες εκεί, και λέει ο μισθωτής έχει την υποχρέωση καθαρισμού συντήρησης του εξοπλισμού καθόλου τη διάρκεια της σύμβασης, καθαριότητα τουαλετών, να διατηρεί όλες τις τουαλέτες καθαρές, ευπρεπείς και σε άλλη υγειονομική κατάσταση, παροχή αναλώσιμων και καθαριστικών, να προμηθεύει να διαθέτει
1: όλα τα πάντα. Κύριε Κουμιώτη, συγγνώμη που σας διακόπτω, το έχω διαβάσει, μην προσπαθείτε να μου ανάψετε κι άλλο τα λαμπάκια. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ξεδιάντροπο και προς τους επαγγελματίες. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος ο Δήμος να καθαρίσει τις κουκουναριές και τα φορτώνει στους επαγγελματίες. Είμαστε σοβαροί? Όπως κάνει και με τα σκουπίδια στην οδό Παπαδιαμάντη. Ξαναλέω, είμαστε σοβαροί? Υποχρεού του επαγγελματίας να έχει καλαθάκι του Δήμου μπροστά του, να το πλένει, να το καθαρίζει και να το αδειάζει? Είναι δουλειά του Δήμου, πληρώνει ανταποδοτικά ο πολίτης, ναι ή όχι? Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να καταστρέψουμε τα πάντα, γιατί ο κύριος Τζούμας δεν μπορεί να διαχειριστεί και δεν μπορεί, το έχω ξαναπεί, να συνεννοηθεί το δεξί του χέρι με το αριστερό.
0: Δεν θα έπρεπε τώρα, λέτε, αναφέρεστε στην ανεπάρκεια αυτού του ανθρώπου.
1: Βεβαίως.
0: Που είναι ο δήμαρχος της Χιάθου. Δυστυχώς είναι ο δήμαρχος της Χιάθου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ρωτήσω, δεν θα έπρεπε αυτή η πολιτεία να δημιουργήσει, να συστήσει μια σχολή επιμόρφωσης για στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης? Θέλεις να γίνεις εσύ Τζούμα δήμαρχος, θα πρέπει να μάθεις 2-3 κανόνες, να πας σε ένα σχολείο να μάθεις. Εδώ κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμον, πάντες κύριε Πασχάλη. Εσύ συμφωνείτε με κάτι?
1: Το γνωρίζουμε, λέω, βεβαίως, και θα έπρεπε να υπάρχει κάτι ανάλογο ή κάποιος έλεγχος, τέλος πάντων.
0: Ναι. μια σχολή επιμόρφωσης εν πάση περιπτώσει. Για το οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας, έχουμε ένα πτυχίο, ένα αυτό, μια επιμόρφωση, ένα σεμινάριο. Εδώ κουτσί στραβεί, όλοι γίνονται δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Δεν είναι δυνατόν. Και εσείς οι ίδιοι θα πρέπει να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλήσατε τις προάλλες. Μ' ακούτε, κύριε Πασχάλη?
1: Βεβαίως.
0: Μιλήσατε τις προάλλες για ένα τουριστικό γραφείο. Τι εννοείτε, τι είδους τουριστικό γραφείο είναι αυτό?
1: Λοιπόν, το θέμα το ανέφερε πάλι, το ανέδειξε ο κύριος Γιαμαρέλλος. Έχει ασχοληθεί με όλη την υπόθεση. Το γραφείο που πληρώναμε τα 37-40 χιλιάρικα στην παραλία που δεν λειτουργήσε ποτέ, μεταφέρθηκε αφού τελικά ακυρώθηκε η σύμβαση και προφανώς, αν δεν κάνω λάθος, έχει μείνει και για κάποια χρήματα, ο ιδιοκτήτης δεν θα πληρωθεί. Γιατί ανέφερε ότι θα πάει σε δικό του κτίριο. Έχει μεταφερθεί σε ένα κτίριο στην οδό Παπαδιαμάντη, το οποίο, από ό,τι έγινε ο έλεγχος και από τον κύριο Γιαμαρέλλο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν ανήκει πια στο Δήμο. Ο Δήμος εντωμεταξύ έχει μπει μέσα, το έχει ετοιμάσει. Και το διατυμπανίζει ότι θα είναι το καινούργιο του γραφείου τουρισμού.
0: Κατάλαβα.
1: Παρ' όλα αυτά ο κύριος Γιαμαρέλλος έχει συνεχίσει την όλη διαδικασία, και θα προχωρήσει, υποθέτω, και νομικά σιγά σιγά. Και ας αποφανθεί μετά πάλι η δικαιοσύνη, αν είναι αυτό ή όχι σκάνδαλο, όπως τόνισε. Και δεν τους άρεσε ο όρος του κύριου Αντιδημάρχου Τουρισμού και των υπολείπων, ότι δεν τους άρεσε ο όρος σκάνδαλο. Δυστυχώς όμως αυτό που είπαμε, ότι από το πρώτο γράμμα μέχρι το τελευταίο και με κεφαλαία γράμμα είναι σκάνδαλο. Δεν μπορεί να κάνει κατάχρηση.
0: Α, τηλεφωνήσω μετά στον κύριο Μπαμπινιώτη, τον κύριο καθηγητή, να στείλει μια επιστολή στον κύριο Αλέκο Ευσταθίου. Τι σημαίνει η τιμολογία της λέξης και μια ανάλυση του σκανδάλου. Έτσι, για να
1: και μάλιστα μια πρόταση του κύριου Γιαμαρέλλου που κράτησα, είτε ένα ευρώ πάρεις από το δημόσιο χρήμα είτε πολλά εκατομμύρια, θεωρείται σκάνδαλο. Σε αυτή την περίπτωση, τώρα μιλάμε για το προηγούμενο γραφείο τουρισμού, αλλά όπως και να έχει, συνεχίζουμε με άλλο ένα σκάνδαλο που μπαίνουμε σε ένα κτίριο που δεν μας ανήκει και λέμε ουσιαστικά ότι έχουμε ένα δημοτικό ακίνητο.
0: Εδώ υπάρχει όμως μια ειδοποιώση διαφορά. Είναι το σκάνδαλο αυτό αντικατοπτρίζεται σε μερικά εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αποφυλακίζεται ο κατηγορούμενος. Το λάβατε. Να ρωτήσω, είπατε προηγουμένως, για να, με αυτό να σας απελευθερώσω, είπατε, κύριε Πασχάλη, για τα σκουπίδια που κάνουν πάρτι στην Παπαδιαμάντη. Αλήθεια, στα στενά, στα καλντερίμια, σε όλες τις γειτονιές του νησιού μας, της πόλης, πώς γίνεται η αποκομιδή?
1: Υπάρχουν τα μικρά, τα πορτεράκια που λέμε, τα μικρά οχήματα του Δήμου, που το θέμα είναι ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν έχει προσωπικό. Τα παιδιά της καθαριότητας προσπαθούν, με υπερβάλλον αυτό και ζήλο, πάντα ό,τι μπορούν να καθαρίσουν. Κανένας δεν ρίχνει το φταίξιμο στην υπηρεσία της καθαριότητας του Δήμου, ειδικά οδηγών και των συλλεκτών κτλ. Αλλά από την άλλη, ο κύριος Τζούμας με τον κύριο Γιαννίτση μας λέγανε προεκλογικά ότι θα είναι όλα τέλεια. Εμείς φωνάζαμε για τον ιδιώτη από πιο νωρίς, ότι πρέπει κάποια στιγμή, αφού δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε, να αναλάβει ιδιώτης. Το ακούσανε μετά από αρκετά χρόνια, κάνανε ένα διαγωνισμό προφανώς και αυτόν όπως θέλανε. Ο ιδιώτης παρόλα αυτά δεν έχει ξεκινήσει την αποκομιδή. Ο τουρισμός μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και το νησί μέσα, ειδικά στην πόλη της Σκιάθου και προς τα έξω, κάθε μέρα είναι ένα χάος. Η Παπαδιαμάντη δε που είπατε δεν είναι χάος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καλαθάκια, δεν υπάρχουν απορρίμματα.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε ο κάθε τουρίστας αναγκάζεται και έρχεται μέσα στα μαγαζιά μας για να του πετάμε τα σκουπίδια.
0: Κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Χθες είχαμε τη συμπλήρωση 11 ή προχθές 11 χρόνων από το φευγείο του καπιταγιάννη Πασχάλη, του πατέρα σου. Πότε είχαμε, χθες ή προχθές?
1: Χθες, 6.
0: Χθες. Ήταν δηλαδή 6 Μαΐου.
1: 6 Μαΐου.
0: 11 του 10.
1: Το 15.
0: Το 15, Το 15. Ο πρώτος πλήρχος της ελληνικής ακτοπλοείας, δεν το λέμε εμείς, το λένε όλα τα στατιστικά. Το λέει το ίδιο το Υπουργείο Ναυτιλίας. Το λένε όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πιάρχων, μηχανικών, ναυτών, οι πάντες κάτω στον Πειραιά, η Ακτίμια Ούλη, λέει ότι όταν έμπαινε μέσα ο Διαγόρας στο λιμάνι του Πειραιά βαρούσαν όλη προσοχή. Με καπετάνιο τον Γιάννη τον Πασχάλη. Να ρωτήσω, ποιο ήταν το τελευταίο του πλοίο?
1: Ο Διαγόρας.
0: Ο Διαγόρας.
1: Ο Διαγόρας,
0: ναι. Το τελευταίο ταξίδι του?
1: Τελευταίο ταξίδι του ήταν λίγο μετά τα Χριστούγεννα, που είχαμε ανακαλύψει και κάποια σημάδια που ξεκίνησε η διαδικασία το να πάρει κάποια άδεια για να βγούμε για εξετάσεις.
0: Τα Χριστούγεννα του 15 ή του 14?
1: Τα Χριστούγεννα του 13 προς 14 μπαίναμε.
0: Αχα.
1: Δηλαδή συγγνώμη, τα Χριστούγεννα του 12, γιατί είχαμε κατεβεί, ήμασταν και εμείς μαζί, το 13 όπως μπήκε και μετά πήρε την πρώτη άδεια για να πάει για εξετάσεις.
0: Ήταν με συνοπτικές διαδικασίες η αποχώρηση, ήταν τυραννία μεγάλη.
1: Ήταν δύο χρόνια. Ήταν δύο χρόνια ταλαιπωρία για όλους, κυρίως για τη μητέρα μου που ήταν πάντα μαζί του. Και για όλους σίγουρα, όσοι είναι κοντά και το έχουν περάσει, καταλαβαίνουν την όλη διαδικασία.
0: Ναι. Κοίταξε, ο παππούς ο Νίκος ο Πασχάλης, ο πατέρας, ο θείος Πασχάλης Πασχάλης, ο πατέρας σου ο Γιάννης ο Πασχάλης, όλοι αυτοί έχουν βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Γι' αυτό λοιπόν καλείται σήμερα ο Νίκος ο Πασχάλης, καλείστε εσείς κύριε Νίκο Πασχάλη, να πάρετε φόρα και να πετάξετε πάνω από τον πήχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Πάνω από τον πήχη. Ανέλαβε το τιμόνι της Κιάθου Νίκο Πασχάλη με συνοπτικές διαδικασίες. Διαφορετικά πάμε καταστροφή, δεν το βλέπετε? Πάμε προς την καταστροφή το νησί. 100 χρόνια πίσω το έχει πάει. Τα φρουφρού και αρώματα δεν φέρουν την πρόοδο. Φρουφρού αρώματα και κίτρινα γυαλιά. Και κίτρινα μαύρα γυαλιά είναι, μαύρα και άραχνα. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμο να γίνατε όλοι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Θα έρθω κι εγώ να φτιάξω μια ολιγομελή ομάδα να καθαρίσω μονοπάτια. Θα μου δώσεις 76.000 αρικά. Παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Πασχάλη, βρείτε το από το διάβια την απόφαση αυτή και γρήγορα στον εισαγγελέα. Αν δεν κάνει τίποτα ο εισαγγελέας, δώστε μου την απόφαση να την πάω στο Στρασβούργο. Να τα κάνω όλα πουτάνα. Που κανονικά όλοι αυτοί οι τύποι θα έπρεπε να μπουν σε ένα motorship και να πάνε εκεί που λέει ο Ηλίας ο λογοθέτης.

10 και 4 η ώρα. Πήγαμε πίσω κατά 15 λεπτά. Καλημέρα κυρία Κατερίνα. Τουλουρί, τουλουρί κυρία Κατερίνα, τουλουρί. Μαύρα τα κουλιάτς, μαύρα. Στου Μιντάνι, μαύρα. Κυρία Κατερίνα, δώσε πράμα. Φέρνω την εικόνα όταν θέλω να γελάσω. Όταν δεν είμαι καλά κυρία Κατερίνα, φέρνω στο νου μου την εικόνα γύρω γύρω από το γραφείο να του κυνηγάς με το λουρί. Μαύρα τα κουλιά. Και να πηδάει σαν το ηλάβ. Όχι πια, όχι θα είμαι καλός. Είναι καλό παιδί. Τα καλά μια δεν χωράς. Τι ώρα περνάμε εδώ στο ραδιοφωνάκι ρε παιδιά. Έτσι που λέτε κύριε μαμάκι. Με πήγε ο Μανώλης από το Ιτωλικό, από το Μεσολόγιο, από τον Κατσιγιάννη, από την Τενίση, μ' ανέβασε πάνω στην Κηφισιά. Θυμηθήκαμε Καραμαλίδες, τον Τάκη το Μωράκι στο πιάνο. Το Καραμαλί πρώτο τραπέζι, εμείς πίσω-πίσω. Να έρχεται ο Καραμαλής, να βγαίνει πάνω στο πάλκο η Νάντια Κωνσταντοπούλου με εκείνη την θεϊκή φωνάρα. Φύγαμε από εκεί, κατεβήκαμε κάτω στο Ηρώδιο με τη Μέρη Λίντα. Άκου τι είχε γράψει ο Κοκκινόπουλος κύριε μαμάκι. Ροδιά τετράκλωνη. Τι είχε γράψει ο άνθρωπος. Αλλά και τι μουσική έβαλε ο Μίκης, ε. Ναι, αλλά και τι φωνάρα. Τι φωνάρα συνδυάστηκε της Μέρης Λίντα. Έμα. Σόι πάει το Βασίλειο. Και μετά από το Ηρώδιο φύγαμε. Πού θα πήγαινε το δικό σας κύριε μαμάκι. Μπήκαμε στα θέατρα. Κοντά είναι. Πήγα στα θέατρα. Ακούγοντας τον Ηλία Λογοθέτη. Θεός χωρέσει τον και αυτόν. Τρελός ο Λογοθέτης, τον έχω γνωρίσει. Κεφαλονίτης. Τρέλα. Τώρα ποιος ξέρει τα επόμενα λεπτά κύριε μαμάκι που θα πάει το μυαλό. Αν και σε αυτές τις πορείες η πηξίδα σε πάει μόνη. Σε πάει μόνη η πηξίδα. Και μετά τον Νίκο τον Πασχάλη. Το τελευταίο πλοίο λέει το 12, 13, 14 ήταν ο Διαγόρας. Πω πω παιδιά.

Καλημέρα στη Δανία, καλημέρα στον Νίκο τον Τόκο. Στη μια πλευρά της Δανίας, στην Κοπεχάγη, είναι ο Γιώργος ο Χριστέλης. Στο δυτικότερο νησί της Δανίας είναι ο Νίκος ο Ντόκος. Σε λίγο κύριε Ντόκο, σε λίγο θα ανοίξω τις γραμμές. Θα σας πω να με καλέσετε. Θα είναι απαραίτητο κύριος Ντόκος. Τι έλεγα. Αν έλεγα για τον Καπτογιάννη τον Πασχάλη, ήταν κατά κοινή ομολογία, όποιον και να ρωτούσες, αλλά και από τα ναυτεργατικά σωματεία όλων των ειδικοτήτων, από πλοιάρχους, μηχανικούς μέχρι και το τελευταίο σωματείο, είχαν να λένε για τον πρώτο καπετάνιο της ελληνικής ακτοπλοείας, τον Καπταγιάννη τον Πασχάλη, τον Σκιαθήτη. Ο Καπταγιάννης ο Πασχάλης ήταν απίκου κάθε φορά ποιο πλοίο παραλαβή ακτοπλοείας θα γινόταν στην Άπο Ανατολή, ξέρω εγώ, στην Νότια Κορέα, ξέρω εγώ, στην Κίνα. Λοιπόν, ποιος καπιτάνιος θα πήγαινε να το παραλάβει? Μα ένας θα πήγαινε, ο καπιτάνιος ο Πασχάλης, ο πρώτος. Να τον μπλουστάρα Δήλος, να τον μπλουστάρι Θάκη, να τον μπλουστάρ Νάξος, να ο Διαγόρας. Πάντα πήγαινε ο καπιτάνιος ο Πασχάλης. Όταν έμπαινε ο Διαγόρας μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, βαρούσαν τις φυρίχθρες στα πλοία, γιατί παιδιά με το μάτι τον έβαζε ανάμεσα σε δύο πλοία το Διαγόρα, με απόσταση μεταξύ των δύο πλοίων μισό μέτρο δεξιά, μισό μέτρο αριστερά. Έβαζε το Διαγόρα 100 τόσα μέτρα με το μάτι. Μιλάμε για εμπειρία τώρα. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος νεότατος χτυπήθηκε, αρρώστησε. Λοιπόν, με συνοπτικές διαδικασίες, πριν από 11 χρόνια, το 15, 6 Μαΐου, όχι, 7 Μαΐου του 15. Και μετά τον Νίκο τον Πασχάλη, πού να πάμε, πού να πάμε.

κύριε Μαμάκη, ξέρετε με ποια έχω να μιλήσω πολύ καιρό. Προηγουμένως βγήκε για, για τον Ξηριά η κυρία Παπαδημητρίου. Έχω να μιλήσω πολύ καιρό με την πρώην αντιπεριφερειάρχη, επί σειρά ετών. Πόσα χρόνια ήταν, η Δωροθέα αντιπεριφερειάρχη? Πολλά χρόνια. Από το 14 μέχρι το 23 ή πιο μπροστά. Δεν θυμάμαι. Πάνω από δεκαετία.

όταν χιόνιζε τους χειμώνες, από τότε μέχρι το 23, όταν χιόνιζε τους χειμώνες και ήθελα να βγω το βράδυ τη νύχτα έξω με το χιονιά να ξοδώσω λίγο, έπαιρνα τον Ανίφολο. Άνω Βόλο, Αιδονοφολιές, Ανακασιά, Κατηχώρη, ανέβαινα προς τα πάνω. Κάπου στο δρόμο, όταν είχε χιόνι, θα συναντούσα τη νύχτα την Κολυντρίγη. Αν ήθελα παρέα δηλαδή, ανέβαινα προς τα πάνω και τη συναντούσα. Ναι, ήταν survival. Μακρά θητεία σαν αντιπεριφερειάρχηση.

Είναι αυτό που λέμε εμείς στη Σκιάθο, ουρανός φουντίλ. Και τώρα λοιπόν, σαν περιφερειακή σύμβουλος, η κυρία Κολυνδρίνη της Μίζωνος, παρακαλώ, μειοψηφίες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σαν έμπειρος τέλεχος ασκεί κριτική στις προτεραιότητες της νυν Περιφερειακής Αρχής, αλλά εκεί που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Δεν ασκεί κριτική απλά για να την ασκήσει για να φανεί. Όχι, αυτά είναι για άλλους. Ένα παράδειγμα, την άκουσα τις προάλλες να λέει κάποια πράγματα όσον αφορά τα έργα θωράκισης της Μαγνησίας, για τα έργα θωράκισης μετά τις καταστροφές του 23. Ή την είχα ακούσει και εδώ στο ραδιόφωνο, τα έλεγε πριν από κάποιους μήνες, όταν είχε εκφράσει δημόσια και κατηγορηματικά την αντίθεσή της στην προοπτική δημιουργίας πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγαστικό Κόλπο. Κύριε Πάρη Δράγνη, κύριε Πάρη, Πάρη. Ο Πάρης δεν ξέρει τίποτα. Όχι, εγώ λέω, ο μικρός, ο γιος μου. Εγώ λέω, ποσός με ενδιαφέρει εμένα, ποσός με ενδιαφέρει εμένα. Άσε ρε Πάρη, κοίτα να δεις, έρχομαι από τη γωνία.

0: Δεν ενδιαφέρεσαι εσύ, ενδιαφέρεται ο γιος σου. Θέλω να με ρωτήσουν τώρα εμένα και να λέω εγώ Αντώνης, Αντώνης. Όχι εγώ, εγώ δεν, εγώ δεν θέλω, Αντώνης. Πάρη, για να δεις έρχομαι. Η Δωροθέα λοιπόν η Κολυνδρίνη για να επανέλθει. Καλέστε την ρε παιδιά να μας φύγει ο κουβέντες. Τι πω μια καλημέρα της γυναίκας. Έλεος δηλαδή. Δηλαδή όταν ήταν αντιπεριφερειάρχης την καλούσαμε. Τώρα δεν την καλέσουμε. Κατάλαβα. Καλέστε την κυρία. Καλέστε την πρώην αντιπεριφερειάρχη την κυρία Κολυνδρίνη. Τώρα. Η οποία συμμετέχει η κυρία Κολυνδρίνη. Μάλλον συμμετείχε. Συμμετείχε σε ειδικές ομάδες εργασίες. Σε εμπειρογνώμονας. Για την παρακολούθηση έργων, γεγονός που αποδεικνύει τι, γεγονός μάλλον όχι αποδεικνύει, αναδεικνύει τον συνεχιζόμενο θεσμικό της ρόλο. Μην τρελαθούμε. Την καλέσατε, μπορεί έτσι, μπράβο. Δεν τη διακόψατε από κανένα συμβούλιο τίποτα. Ή στο περπάτημα, γιατί περπατάει πολύ η κυρία Κολυνδρίνη. Τη βλέπω εκεί να ανεβαίνει τη ρεματιά, να την κατεβαίνει από Άνω Λεχόνια προς Παλιόκαστρο. Ή πολλές φορές τη βλέπω από κάτω από Πλατανίδια. Ή πολλές φορές κατεβαίνει από τα Λεχόνια, περνάει μέσα από το ποτάμι και πάει και από κάτω από τον Άγιο Παΐσιο. Ξέρετε που είναι ο Άγιος Παΐσιος? Υπάρχει εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου εκεί κάτω από την πριν το μαλάκι. Παίρνουμε την ευθεία από τα Άνω Λεχόνια, αφήνουμε δεξιά μας τα Βενζινάδικα, περνάμε ένα γεφυράκι που πέραμε παλιά νερό από μια σωλήνα και δεξιά έχει ένα δρομάκι πριν τα ψυγεία προς τα κάτω, είναι το εκκλησάκι στα 50 μέτρα του Αγίου Παϊσίου. Μεγάλη χάρη του, μεγάλη χάρη του. Και από εκεί κατεβαίνει και πάει μέχρι κάτω. Την έχω δει, τη βλέπω δηλαδή. Άλλες φορές τη συναντώ εδώ στον Παπαστράτου καθοντών προς το Νέο Κωνσταντίνο. Ναι, περπατάει με ταχύ ρυθμό, έχει τα ακουστικά στα αυτιά της. Προφανώς ακούει ραδιόφωνο, ακούει μουσική. Τι λέμε ρε σήμερα. Είναι εδώ, έτσι, ναι. Κυρία Κολυνδρίνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ενοχλήσαμε?
1: Καθόλου, καθόλου, ίσα. Χαρά μου.
0: Περπατάτε, τι κάνετε?
1: Όχι, όχι, δεν έχω πει

0: ακόμα να περπατήσω. Το απόγευμα.
1: Α, το απόγευμα. Σήμερα τι λέει το πρόγραμμα ή είναι φλού το πρόγραμμα όπου μας αρέσει?
0: Όχι, όχι, έχω κάποιες προγραμματισμένες δράσεις σήμερα και μετά από το απόγευμα που θα έχω ελεύθερο χρόνο θα περπατήσω, θα πάω και λίγο γυμναστήριο.
1: Ναι, θα περπατήσετε σήμερα, γιατί το θεωρώ το Α και το Ω, προς την περιοχή σας ή προς στην παραλία του Βόλου?
0: Όχι, θα περπατήσω στην παραλία του Βόλου, γιατί μετά θα μείνω στο Βόλου, καθότι αύριο θα ταξιδέψω προς τα νησιά μας, οπότε θα μείνω εκεί για να φύγω αύριο με το πρωινό το καράβι.
1: Δεν θα πάτε μέσω, σε ποιο νησί θα πάτε?
0: Αύριο θα είμαι στη Σκιάθο το Σάββατο, θα μείνω εκεί και την Κυριακή θα πάω στη Σκόπελο.
1: Δεν θα πάτε με μπαλαλά δηλαδή με Σόκα τη Γιώργια?
0: Όχι, θα πάμε με το καράβι, ναι. Και θα περάσω μετά την Κυριακή στη Σκόπελο.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, όμορφα θα είναι.
1: Αν και ο καιρός λέγανε για τριαντάρια, λέγανε για λιακάδες, αλλά σήμερα αυτό τώρα... Αυτό το νεφελώδες το σημερινό, δεν ξέρω.
0: Έτοιμος για βροχή, αλλά δεν βρέχει.
1: Ναι. Να ρωτήσω, με δεδομένη την πρόσφατη τοποθέτησή σας και εδώ στο ραδιόφωνο κατά του LNG, επειδή βλέπω πιέσεις και προς εμάς πιέσεις.
0: Απλά, ναι, είμαι σίγουρη.
1: Απλά μέχρι στιγμής,
0: έτσι ξεκινάει αυτό το...
1: Απλά μέχρι στιγμής... Μέχρι στιγμής δεν τις έχω απαντήσει. Λοιπόν, με δεδομένη λοιπόν και τη δική σας πρόσφατη τοποθέτηση κατά του LNG, πώς σκοπεύετε εσείς, πώς σκοπεύει μάλλον η παράταξή σας να πιέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για μια οριστική αποτροπή αυτής της επένδυσης?
0: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει επικαιροποίηση εκείνης της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που αν δεν με απατάει η μνήμη μου και τότε ήταν ομόφωνη, οπότε δεν τίθεται θέμα. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι συμπολίτευση ή αντιπολίτευση, τα ίδια πρόσωπα και οι ίδιες παρατάξεις μετάσχουμε. Το ότι άλλαξε ο συσχετισμός δεν αλλάζει την πολιτική μας τοποθέτηση. Θεωρώ πως είναι απαραίτητο να γίνει μια επικαιροποίηση εκείνης της απόφασης και να υπάρξει ένα ομόφωνο όχι ξανά, προκειμένου να μπορέσουμε να διατρανώσουμε για άλλη μια φορά, επειδή υπάρχει μια όσμωση γύρω από αυτό το θέμα έντονη τις τελευταίες ειδικά μέρες, ποια είναι η θέση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Και εδώ βέβαια χρειάζεται και η συνεργασία των τοπικών φορέων του πρώτου βαθμού, χρειάζονται δηλαδή ξεκάθαρες αποφάσεις και των Δήμων, έτσι. Γιατί όλοι οι Δήμοι δεν έχουν ξεκάθαρες αποφάσεις σχέση με αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο εδώ. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει εσείς, αλλά εγώ θα αποτολμήσω και θα σας το πω. Υπάρχει μια έντονη φημολογία στην περιοχή. Φημολογία, λέω, δεν ξέρω αν υφίσταται ή όχι, αλλά αξίζει να σας την πω, γιατί το περιεχόμενό της είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω ότι δεν ισχύει. Πάντως υπάρχει μια φημολογία σε σχέση με ενδεχόμενη συμμετοχή στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο ανθρώπου που συσχετίζεται άμεσα με την εν λόγω επιχειρηματική δράση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά το έχω ακούσει από διαφορετικές πηγές, δεν θα κρίνω εγώ αν είναι αξιόπιστες ή όχι, αλλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Θέλω, ξαναλέω, γι' αυτό το λέω και δημόσια και ελπίζω πως δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ο συσχετισμός και να συνηθαίνεται ένα τέτοιο εγχείρημα που θα βρει απέναντι όλο το νομό με τη συμμετοχή στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο ανθρώπου που είναι άμεσα σχετικός με το συγκεκριμένο εγχείρημα, νομίζω πως θα είναι ό,τι χειρότερο, τα φόπλακα για το νομό.
1: Αν και αυτό δεν ξέρω, το συζητήσουμε λιγάκι, δηλαδή αυτό θα ήταν άρτη συνυφασμένο, γιατί δηλαδή κάποιος που θα συμμετέχει σε ένα ψηφοδέλτιο εκλεγόμενος βουλευτής, τι μπορεί να κάνει την επένδυση ή να την αποτρέψει? Δεν νομίζω.
0: Αυτός ο κάποιος για τον οποίο υπάρχει φήμη δεν είναι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος που μπορεί να έχει θετική άποψη για το LNG. Δεν έχει να κάνει.
1: Λέγεται ενδεδομένος Δράγνης.
0: Όχι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Πάντως έχει να κάνει. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί το λέω. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι, ας πούμε, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος παλιά είχε πει ότι δεν θα γίνει και τίποτα, αδερφέ, αν μπει το LNG. Δεν μιλάω για τέτοια συμμετοχή. Μιλάω για συμμετοχή ανθρώπου, άνδρα ή γυναικός, δεν παίζει ρόλο, δεν θα πω το όνομα.
1: Τον γνωρίζουμε.
0: Βεβαίως και το γνωρίζουμε, ότι είναι υποστατό πρόσωπο, το οποίο υπάρχει πολύ έντονη φήμη και το έχω ακούσει και από δημοσιογραφικούς κύκλους και είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε κι εσείς. Απλώς τώρα προσπαθείτε να εκμεύσετε για τους ακροατές την πληροφορία.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Εφόσον εσείς δεν θέλετε να το πείτε, θα ήμουν ο τελευταίος που δεν σας πείζε να το αποκαλύψετε. Σιγά να μην το σας πιέσω. Αν είναι
0: δυνατό. Όχι, είμαι σίγουρη γι' αυτό γιατί το λέω.
1: Ναι.
0: Απλώς προσπαθείτε να εκμεύσετε και να βοηθήσετε τους ακροατές σας να καταλάβουν.
1: Όχι, να σας πω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζω. Αν το γνώριζα, το είχα πει ήδη.
0: Ναι. Υπάρχει τον τελευταίο καιρό μια έντονη φήμη που με ανησυχεί, γι' αυτό και την εκφράζω στο ραδιόφωνο σας, γιατί θεωρώ ότι είναι τελείως άκυρο ως πολιτική πρόθεση το να συζητάνε να μπει στο ψηφοδέλτιο το συγκεκριμένο άτομο. Είναι σαν να σημειολογικά, σαν να περνάς το μήνυμα ότι ξέρεις, με αυτή τη συμμετοχή δεν έχω ξεκάθαρα το στίγμα ότι το θέλω το αυτό να γίνει.
1: Αν και προσωπικά εμένα δεν με πειράζει οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή, δεν την θεωρώ άρτη συμβασμένη, διότι απλούστατα δεν τους θεωρώ ικανούς πολιτικά. Τίποτα άλλο αυτό.
0: Ναι, όμως δεν έχει να κάνει με τους ίδιους, αλλά με αυτούς που τους επιλέγουν.
1: Ναι. Εντάξει,
0: γιατί αποτελούν ένα καλό άλοθη σε αυτή την περίπτωση.
1: Όσον αφορά τελικά τις προθέσεις, είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις.
0: Ναι,
1: όπως απαντήσαν οι προθέσεις και στον βουλευτή του, τον Αλέξη τον Μεϊκόπουλο. Δεν το ξεκαθαρίζουν. Έτσι. Υπάρχει πρόθεση και θέλουν να φτιάξουν.
0: Υπάρχει γενικώς μια τακτική του μαστιγίου και του καρότου εδώ πέρα.
1: Εντάξει, όταν υπάρχουν αμερικανικές επιδιώξεις, τι θα πεις στους Αμερικανούς? Δεν θέλουν να κάνεις το Βόλο? Έχουν αυτοί το κορασόν, έχουν τη δύναμη να αρνηθούν στους Αμερικανούς που τους δείχνουν πατώκο?
0: Εμείς εδώ στη Μαγνησία έχουμε τη δύναμη να αρνηθούν.
1: Εμείς έχουμε, ναι, από μόνοι μας εμείς ο λαός τους λέμε όχι, δεν θα γίνει.
0: Γιατί αν αφήσουμε να γίνει αυτό.
1: Με τίποτα.
0: Άσχετα από το πόσο έχουν οριοποιηθεί και εξοραϊστεί τα επιχειρήματα και έχουν πιστεί και κάποιοι στην τοπική κοινωνία και τα αναμεταδίδουν και τα αναμασούν, νομίζω ότι θα είναι η καταστροφή του τόπου μας αυτή η επιχείρηση εδώ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και παραμένω σταθερή και πιο κάθετη από ποτέ. Και πρέπει να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να επανατοποθετηθούμε, μιας και έχουμε αλλάξει θέσεις και οι μειοψηφίες έχουν γίνει πλειοψηφίες και το ανάποδο, προκειμένου να δούμε και τι γίνεται, να ξεκαθαρίσουμε ξανά τα πράγματα.
1: Ο Βόλος ραφιναρία δεν θα γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, για όσους γνωρίζουν τον όρο ραφιναρία.
0: Και υπάρχουν και εναλλακτικές πάρα πολλές. Δεν θα πληρώσει ο Βόλος αυτό το τίμημα για άλλη μια φορά, γιατί έχουμε γίνει εδώ πέρα η κολυμβήθρα του Σουλάμ στο τέλος εμείς εδώ στο κέντρο της Ελλάδας.
1: Ναι. Βέβαια, προχθές έλεγε ο Λέξης Μεϊκόπουλος πώς είναι δυνατόν για το LNG στη Θράκη να υπάρχει απόφαση εντός 8,5 μηνών και για το LNG στο Βόλο να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Ο Μεϊκόπουλος το ερμήνευσε ότι ήταν αρνητικό κάτι τέτοιο. Αλέξη, να μου επιτρέψεις, το θεωρώ θετικό αυτό.
0: Και εγώ.
1: Έτσι.
0: Και δικιά μου εκτίμηση είναι έτσι. Συμφωνώ με εσάς.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό ο Αλέξης Μεϊκόπουλος, θα έχει βέβαια τους λόγους.
0: Έχει δύο αναγνώσεις. Προφανώς ο Αλέξανδρος θεωρεί ότι προσπαθούν σιγά σιγά να προετοιμάσουν την κοινωνία, η οποία αντιδρά έντονα προκειμένου να έρθει αυτό έτσι λίγο αβασάνιστα και ανώδυνα. Γιατί ξέρετε, κάτι το οποίο προκαλεί στην αρχή έντονες αντιδράσεις στο διάβα του χρόνου μπορεί να το συνηθίσει ο πολίτης και να σταματήσει να αντιδρά. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Ενώ η δικιά μου η εκτίμηση είναι ότι δεν μπορούν να το περάσουν τόσο εύκολα, γι' αυτό και το τραβάνε και το ξαναβγάζουν μετά από λίγο.
1: Να σας ρωτήσω, κυρία Κολυνδρίνη, ανατακτά χρονικά διαστήματα η νυνή περιφερειακή αρχή εγκαινιάζει και ένα έργο. Αναμφίβολα, όπως κάθε αρχή της αυτοδιοίκησης, όπως κυβερνήσεις και τα λοιπά, υπάρχει μια αλληλουχία των πραγμάτων και της θητείας του ενός και του άλλου.
0: Σωστά.
1: Εγκαινιάζουν. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Θα το εγκαινιάσουν. Αφού τελειώνει ένα έργο, εγκαινιάζεται. Βλέπω όμως ότι στις γενικές γραμμές η παράταξή σας αντιδρά, και μάλιστα αντιδρά με άσχημο τρόπο. Ωστόσο, βλέπω ότι η Κολυνδρίνη τηρεί τις ισορροπίες και δεν σας έχω ακούσει ποτέ να αντιδράσετε. Δηλαδή, έγινε προχθές, έγιναν τα εγκαίνια πάνω στο μουσείο για τον Κασλά. Ο κόσμος γνωρίζει ότι ξεκινήσατε κάποια χρονιά, το κάνετε διαγωνισμό, το χρηματοδοτήσατε, όπως και πολλά άλλα έργα που έχουν συνέχεια.
0: Σήμερα παραδόθηκε ο κόμπος της Ξενόπολης.
1: Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, λέω τον κύριο Αγοραστό τώρα παράδειγμα. Τι θέλετε, κύριε Αγοραστέ? Κάθε φορά δηλαδή είμαι ο Περιφερειάρχης Κουρέντας και πάω και γκαινιάζω αυτό το έργο. Εφόσον λέω, τι θα λέω, ότι εγώ ο Περιφερειάρχης Κουρέντας ευχαριστώ τον κύριο Αγοραστό που το έκανε και κάθε φορά θα λέω για τον Αγοραστό. Τέλειος δηλαδή, υπάρχει συνέχεια.
0: Δεν νομίζω και ότι ο κόσμος Αγοραστός επιζητά κάτι τέτοιο, θα σας πω.
1: Μα κάθε μέρα μου στέλνει δελτία τύπου και αντιδρά σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν τα λέτε εσείς, εγώ τα λέω.
0: Τι πιστεύω εγώ?
1: Ναι.
0: Όντως η διοίκηση έχει συνέχεια. όντως η μία περιφερειακή αρχή διαδέχτηκε την άλλη, όπως και στους Δήμους γίνεται το αντίστοιχο, άσχετα αν τα φυσικά πρόσωπα είναι τα ίδια ή αλλάζουν, άσχετα αν οι παρατάξεις αλλάζουν. Είναι αλήθεια ότι τα έργα τα οποία εγκαινιάζονται αυτές τις μέρες, σήμερα παραδόθηκε και ο κυκλικός κόμπος στην Ευξηνόπολη, προχθές ήταν...
1: Ποιος δεν ξέρει ότι η κυκλική κόμβη της Ευξηνόπολης, όχι αγοραστός, εσείς προσωπικά, εδώ στο ραδιοφωνάκι δεν αποφασίστηκε, την αλήθεια πείτε μου.
0: Ναι, ναι, αυτό ισχύει.
1: Δυο κυκλικούς κόμβους είχατε πει ένα πρωί... Άκουγε ο Χατζηκυριάκος δυο κυκλικούς κόμβους. Αποφασίζει η περιφέρεια τώρα αυτή τη στιγμή και θα γίνουν. Τον έναν τον φτιάξατε, ο άλλος είχε πρόβλημα με τα χωράφια γύρω-γύρω και καθυστέρησε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι πάντες γνωρίζουν. Θα πρέπει τώρα δηλαδή η Άννα Μαρία ή ο Κουρέντες να πει ότι αυτό το έκανε. Το γενιάσαν οι άνθρωποι.
0: Αυτοί οι δύο παράδειγμα κυκλικοί κόμβοι είχαν δημοπρατηθεί μαζί και οι δύο, ήταν ένα έργο, ναι. Και το Αλμυρού και της Ευξηνούπολης προηγήθηκε ο πρώτος και ακολούθησε ο δεύτερος γιατί είχε διοκτησιακά θέματα, εξασφάλιση χρηματοδότηση από το πρόγραμμα, ναι. Δημοσίων επενδύσεων.
1: Ναι, θέλω να μου εξηγήσετε, διότι εσείς έχετε την ικανότητα να μου το αναλύσετε αυτήν την ώρα, γιατί αυτό το εγώ σε κάποια έργα, γιατί γίνεται οικειοποίηση του οποιοδήποτε έργο.
0: Κοιτάξτε. Τα έργα δεν μπορείς να τα οικειοποιηθείς έτσι κι αλλιώς, είτε είσαι ο Κουρέτας, είτε είσαι ο Αγοραστός, ναι. Είτε είσαι η Κολυδρίγη, είτε είσαι η Παπαδημητρίου. Ναι. Τα έργα ανήκουν στον κόσμο, σε όλους μας που ζούμε. Και τα χρήματα είναι δημόσια.
1: Έτσι.
0: Εμείς κρινόμαστε μόνο στις θέσεις που είμαστε για τον τρόπο που αξιοποιούμε αυτά τα χρήματα,
1: έτσι.
0: Για τον έντιμο τρόπο που τα αξιοποιούμε. Και κυρίως για το πώς διεκδικούμε και τι προτεραιότητες βάζουμε σε σχέση με αυτά που θα κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Διαχείριση δημοσίου χρήματος κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Ούτε τα χρήματά μας ξοδεύουμε εκεί, ούτε κρινόμαστε για το τι κάνουμε στο σπίτι μας. Άρα το θέμα μπαίνει σε άλλη βάση. Mm. Τα έργα αυτά έχουν συνέχεια, έχουν ξεκινήσει από κάποιους ανθρώπους που τα οραματίστηκαν και τα έκαναν πράξη. Και φυσικό και επόμενο, εφόσον άλλαξε η περιφερειακή αρχή, σήμερα να εγκαινιάζονται από αυτούς οι οποίοι έχουν παραλάβει τη σκητάλη από εμάς.
1: Έτσι.
0: Το μόνο που είναι κάπως ενοχλητικό, ναι. Γιατί το έχω ζήσει και εγώ ως διάδοχη κατάσταση παράλληλα των προηγούμενων, mm-hmm. Και το κατάλαβα όταν μου το είχε πει ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Πρίτζος, mm-hmm. Και πραγματικά το σεβάστηκα τότε και το ακολουθούσα, είναι ότι όχι για την προβολή. Όχι για να τα ακούσει ο κόσμος. Ο κόσμος τα ξέρει καλύτερα και από εμάς γιατί μας παρακολουθεί. Τον νοιάζουν τα έργα. Όχι οι πολιτικοί μας. Τα έργα τον νοιάζουν.
1: Έτσι.
0: Είναι το να πεις ξεκάθαρα ότι είναι συνέχεια ενός έργου. Εμείς να βάλεις το αλφα πληθυντικό και να κάνεις και μια αναφορά, όχι στα ονόματα, αλλά στο ότι ξεκίνησε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, άσχετη ποιοι ήταν ή ποιοι δεν ήταν, και σήμερα παραδίδεται γιατί πραγματικά και αυτοί που το συνεχίζουν είναι άξιοι συνεχιστές των προηγούμενων για να μπορέσουν να το συνεχίσουν.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε δει και έργα τα οποία δεν συνεχίστηκαν ή επεντάχθηκαν.
1: Καλά
0: εκεί
1: ο
0: αντιπολιτιστικός μου ρόλος γίνεται ο εξής.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν έργα τα οποία έχουν βαλτώσει. Ναι, εκεί θα το δούμε αλλιώς. Είναι άλλη συζήτηση που γίνεται εκεί. Σε αυτά όμως που συνεχίζονται, τα οποία είχαν ένα ρολάρισμα, μια πορεία, ναι, αναγκαστικά τα παραδίδει, για μένα το λέω αναγκαστικά που είναι μειοψηφία, τα παραδίδει ενώ είχα οραματιστεί να τα παραδώσουμε εμείς ως ομάδα, ως οραματιστές αυτού του έργου, τα παραδίδουν αυτοί οι οποίοι τώρα βρίσκονται.
1: Έτσι, μια χαρά το βάλετε το θέμα. Έτσι,
0: εγώ πήγα και στα εγγένεια του Μουσείου του Κασλά,
1: ναι.
0: Είχαμε συνεργαστεί τότε με τον Παναγιώτη τον Κουτσάφτη, μάλιστα τον πήρα και τηλέφωνο, είναι στην Αθήνα, γυρίζει μια ταινία,
1: εκεί,
0: ένα έργο.
1: Εκεί έχω ένσταση.
0: Για ποιο?
1: Έχω ένσταση.
0: Για ποιο πολλά που είπα?
1: Προχθές που πήγατε στη Ζαγορά, στο Πουρί,
0: ναι.
1: για το μουσείο. Mm-hmm. Έπρεπε ο δήμαρχος της περιοχής, όχι η περιφερειακή αρχή, ο δήμαρχος έπρεπε να πει: παρακαλώ στο βήμα και η κυρία Κογιδρή να μας πει δύο κουβέντες.
0: Ναι.
1: Έπρεπε ο δήμαρχος να εκτιμήσει την όλη διαδικασία.
0: Θα σας πω γι' αυτό. Γιατί
1: αλλά ο δήμαρχος ο σημερινός είναι άσχετος. Γιατί αν ήταν ο προηγούμενος θα είχε πει: σήκω και σήκω, δείτε και εσείς κυρία Κογιδρή να μας πει δύο κουβέντες για το έργο. Δηλαδή αφήνοντας να εννοηθεί ότι το οραματιστήκατε, το προγραμματίσατε και το υλοποιήσατε.
0: Πρώτον και κύριον δεν αναφέρθηκε, μιλάω σε γάμα ενικό, δεν θα κρίνω εγώ το δήμαρχο, ο καθένας πολιτεύεται όπως θέλει, είναι φίλος μου ο κ. Καραγεωργίου, αλλά δεν αναφέρθηκε πουθενά...
1: Καλά φίλος σας δεν είναι, δεν βάζετε το χέρι στο
0: Ευαγγέλιο. Το όνομα του Παναγιώτη του Κουτσάφτη, πουθενά.
1: Ναι,
0: Δεν είναι αόρατος ο Δήμαρχος. Εγώ τον πήρα τηλέφωνο. Αυτοί που μας φιλοξενούσαν ήταν η Δημοτική Αρχή. Έτσι από εκεί κλεισίκαμε και πήγαμε. Ναι. Έπρεπε να γίνει μια αναφορά λοιπόν από τη συντονίστρια αρχή στο όνομα του Παναγιώτη του Κουτσάφτη. Ένα αυτό. Ο οποίος ήταν ο προηγούμενος Δήμαρχος. Τον Παναγιώτη, εγώ τον πήρα τηλέφωνο την παραμονή για να δω αν θα ανέβαινε πάνω. Γιατί πραγματικά είχαμε περάσει ατέλειωτες ώρες και με τον Γιάννη τον Δελετζέ, τον πρόεδρο του τοπικού, για να το στήσουμε όλο αυτό, και με τον Αλέξανδρο τον Καπανιάρη που το είχαμε συνεργαστεί. Λοιπόν, ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο που ήταν ενοχλητικό, και πραγματικά εκεί θέλω να το πω και είχα ένσταση, δεν μου δόθηκε ευκαιρία να το πω στον Δήμαρχο, είναι ότι στο χαιρετισμό του είπε ότι εντάχθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δεν εντάχθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Το έργο εντάχθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ήταν λάθος αυτό που τοποθετήθηκε έτσι.
1: Έτσι, ναι. Έχετε δίκιο.
0: Και το τρίτο και σπουδαιότερο ήταν ότι δεν ξέρω αν θα μου δίνει εμένα το λόγο να κάνω ένα χαιρετισμό, και στους περιφερειακούς σύμβουλους δικαιούμουν να κάνω χαιρετισμό, αλλά αυτοί οι οποίοι διοργανώνουν, αυτοί αποφασίζουν σε ποιον θα δώσουν το λόγο και σε ποιον δεν θα τον δώσουν ενδεχομένως. Αλλά ήθελα να γίνει μια αναφορά σε ότι αυτό το έργο είναι συνέχεια της προηγούμενης περιφέρειας, η οποία χρηματοδότησε το έργο, και σήμερα, μετά από 2 χρόνια της μιαν περιφερειακής αρχής συνέχεια, παραδίδεται το έργο σε συνεργασία με την μιαν περιφέρεια και το Δήμο. Δεν υπήρξε καμία αναφορά. Αυτή λοιπόν η μιζέρια στην τοποθέτηση εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Και δεν έχει να κάνει με τον εγωισμό να πούν την Κολυνδρίνη, να πούν
1: Να ρωτήσω κύριε Κολυνδρίνη, ποια είναι αλήθεια η αξιολόγησή σας όσον αφορά το ρυθμό υλοποίησης όλων αυτών των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή, και πού εντοπίζετε, αν εντοπίζετε, τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις?
0: Παντού.
1: Δηλαδή.
0: Δεν τρέχει κανένα έργο σε σχέση με τα έργα που έχουν ξεκινήσει από κατάσταση. Πρώτον, δεν τρέχουν τα έργα που κάνει Τέρνα, που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση. Υπάρχουν συνεργεία ατάκτως ερημένα και τοποθετημένα. Ερημένα και τοποθετημένα.
1: Άρα μου λέτε κυβέρνηση και μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, αυτό μου λέτε, έτσι?
0: Και περιφέρεια. Υπάρχουν και έργα της περιφέρειας. Δεν τη βγάλω απ' έξω εδώ την περιφέρεια.
1: Από πού και σου πω περιφέρεια.
0: Θα σας πω. Η περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα της συντήρησης. Δεν είναι όλα τα κομμάτια μέσα στις μελέτες της Τέρνας. Υπάρχουν κομμάτια δρόμων τα οποία χρειάζονται συντήρηση μετά από την
1: καταστροφή. Είναι άρτη συνυφασμένα αυτά τα έργα με τα μεγάλα.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν κομμάτια στα οποία δεν θα μπει ποτέ η Τέρνα. Τι σημαίνει αυτό? Η περιφέρεια δεν θα μπει να τα συντηρήσει? Λες στους δρόμους που δεν θα μπει η Τέρνα, οι δρόμοι θα πέσουν, ναι. Δεν πάει έτσι. Όχι, θα τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα έργα που έχει αναλάβει η Τέρνα πάνε με πολύ αργούς ρυθμούς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι.
0: Και εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν ιεραρχηθεί και σωστά, ίσως γιατί δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι πρώτες τις ανάγκες. Το πύλιο, ας πούμε, αν πάτε που πήγα προχθές στο Πουρί, είναι διαλυμένο. Ναι. Είναι διαλυμένο και αρχίζει τουριστική περίοδος. Δεν προέχει. Και δεν με πειράζει να ενοχληθούν οι Βενετιώτες του Βένετο σε σχέση με το Πύλιο, ας πούμε, που είδα ότι είχαν μέχρι πιστηροφόρα μια μέρα που πέρασα για ένα χωριό που θα φτάσει ένα αυτοκίνητο, όταν όλο το Πύλιο αυτή τη στιγμή είναι διαλυμένο και θα αρχίσουν να πηγαίνουν αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία για τον Αγιάν, για το Χορευτό, για τη Ζαγορά, για το Πουρί και για όλες τις περιοχές, για την Τζαγκαράδα, για τη Φακίστρα, το Μιλοπόταμο. Δεν περνάς το Πύλιο. Κύριε Κουμιώτη, δεν περνάς. Είναι χώμα οι δρόμοι στα περισσότερα σημεία. Δεν υπάρχουν στη θέα σε πάρα πολλά σημεία. Η διαγράμμιση έγινε 3 μέρες πριν τα εγγένεια του Κασλά. Τη διαγράμμιση την κάνουμε Σεπτέμβριο για τις μέρες που έχει ο Μίχλη. Δεν την κάνουμε το Μάιο για το καλοκαίρι που είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: 3 μέρες πριν έγινε ακριβώς. Δεν κάνουμε Μάιο μήνα διαγραμμίσεις. Το πολύ απλό. Είναι υπεύθυνη Τέρνα γι' αυτό. Όχι βέβαια.
1: Ναι.
0: Οι γέφυρες, οι ξύλινες εξακολουθούν να υπάρχουν και να βροντάνε, τα περνάς και πηγαίνεις σε μεταπολεμική περίοδο, λες και κινείς.
1: Πού είναι αυτές?
0: Οι Μπέλε στο Πουρί.
1: Α, οι Μπέλε είπατε, ναι.
0: Ναι. Οι δρόμοι υπόλοιποι, όπου είχαμε κάνει τα τυχεία αντιστήριξης μετά από το 19 που είχε γίνει μεγάλη πλημμύρα στο Πύλιο και τους Πασαλομπίξεις, δεν έχει φύγει κομμάτι. Όλα τα άλλα είναι χώματα και δρόμοι στους οποίους κινδυνεύεις άμεσα. Εύχομαι να μην γίνει κάποιο μεγάλο ατύχημα. Η Τέρνα λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσει από τους δρόμους που έχουν πολύ μεγαλύτερη κυκλοφορία, πολύ μεγαλύτερο βάρος, φορτίο κυκλοφοριακό, όχι από τους δρόμους οι οποίοι είναι εύκολοι στο να μπουν τα συνεργεία, αλλά δεν είναι τόσο κυκλοφοριακά επιβαρημένοι όσο εκείνοι. Και σε όλο το άλλο το κομμάτι, την άμεση ευθύνη της συντήρησης την έχει η περιφέρεια. Οι δρόμοι οι οποίοι ασφαλτοστρώνονται πάνω στο ανθότοπο κτλ. Είναι έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει το 23, έτσι, για να τα λέμε όλα. Άρα χρειάζονται καινούργια κονδύλια για συντηρήσεις και όχι μόνο συνέχιση των προηγούμενων έργων. Χρειάζονται συντηρήσεις των υφιστάμενων δρόμων, ασφαλτοστρώσεις, τάπητες αντιολυφθηροί από πάνω. Χρειάζονται στη θέα καινούργια. Έχουν πρόβλημα οι δρόμοι μετά από όλα αυτά. Και δεν αναφέρομαι στα κομμάτια, ξαναλέω, που μελετώνται από την Τέρνα σε κεντρικό επίπεδο, που εκεί υπάρχει η αιτιολογία, όχι η δικαιολογία, το ότι δεν γνωρίζουν και τον τόπο. Και ίσως θα πρέπει λίγο οι δήμαρχοι εδώ να δούνε που γίνονται οι παρεμβάσεις αυτές και που θα έπρεπε να γίνονται. Μιλάω όμως για έργα, τον οποίο την αποκλειστική ευθύνη έχει η περιφέρεια.
1: Αντιληπτών. Και κάτι τελευταίο. Η Δωρθέα Κονιδρίνη, ποια θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Μαγνησία την επόμενη διετία, παράδειγμα, και ποια είναι η δική της πρόταση για την αντιμετώπιση?
0: Γιατί αντιμετώπιση, μιλάμε τώρα για πρόκληση σε σχέση με προβλήματα, γιατί το αντιμετώπιση με έβγαλε εκτός.
1: Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Μαγνησία τα επόμενα 2 χρόνια.
0: Λοιπόν, η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Μαγνησία είναι να μπορέσει να ανέβει το οικονομικό της στάτους. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δοθεί στοχοπροσύλωση στο κομμάτι του τουριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει θα πρέπει να δημιουργηθούν χώροι οι οποίοι να αποτελέσουν σημείο αναφοράς και πόλο έλξης για τους τουρίστες, κάτι το οποίο προσπάθησε και προσπαθεί να κάνει ο Δήμος Βόλου. Θα πρέπει να προωθηθεί το θέμα του περιφερειακού, μεγάλη πρόκληση ο περιφερειακός. Θα πρέπει δηλαδή ο περιφερειάρχης να σταματήσει να αναστέλει τη μεγάλη του αρνητικότητα που δείχνει μερικές φορές για τον περιφερειακό, επειδή κάποιοι αντιδρούνε. Α και ω για την τουριστική ανάπτυξη. Θα πρέπει να συνεχιστεί το εγχείρημα για το τελεφερίκ με τον τρόπο που θα πρέπει όμως και όχι έτσι όπως γινόταν τόσα χρόνια που ήμουν, να μου επιτραπεί η φράση Νιάκη γέρασα. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα έργα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Είναι 2 διαφορετικές παράμετροι. Το πρώτο είναι να ανεβάζει το οικονομικό στάτους. Το άλλο είναι θωρακίζεις και προστατεύεις τον νομό μετά από όλα αυτά που ζήσαμε.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή θεωρώ ότι είσαστε. Πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι είσαστε από τα άτομα που ασχολείστε με κάτι που σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει κάτι, δεν ασχολείστε. Δηλαδή, εσάς θα σας άρεσε, ξέρω εγώ, είπατε τώρα ερωτευμένοι με αυτά τα που είπατε για τη Μαγνησία, έτσι.
0: Και το τελεφερίκ, ας πούμε, έτσι, τα 17 εκατομμύρια που υπάρχει έτοιμη μελέτη και χρειάζεται περιβαλλοντική αντιοδότηση.
1: Για όλη τη Μαγνησία και για τα νησιά και για την επιρροτική και την νησιωτική Μαγνησία. Παράδειγμα, έχετε στο μυαλό σας τι θα σας άρεσε να γίνει στο νομό των Τρικάλων ή τι θα σας άρεσε να γίνει, ξέρω εγώ.
0: Τι θα μου άρεσε να γίνει στο νομό Τρικάλων?
1: Ναι, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, παράδειγμα. Δηλαδή, η Καρδίτσα έχει πάνω την λίμνη πλαστήρα. Έχετε σκεφτεί ποτέ την αξιοποίηση όλης της ευρύτερης περιοχής? Έχετε μπει στο δορυφόρο.
0: Σε σχετισμό με τη Μαγνησία, μιλάμε για το πώς δηλαδή θα μπορέσει να υποφεληθεί η Μαγνησία από αυτό.
1: Να το ολοκληρώσω. Θέλω να πω, ήσασταν αντιπεριφερειάρχης της Μαγνησίας. Έχετε ανέβει ποτέ στο δορυφόρο και να πάτε πάνω από τη Θεσσαλία και να πείτε, εδώ τώρα θα κατέβω στην Καρδίτσα. Λοιπόν, αν ήμουν εδώ στην Καρδίτσα, τι θα έκανα? Ή κατεβαίνω στα Τρίγκαλα, να το ολοκληρώσω. Κατεβαίνω στα Τρίγκαλα. Έχετε σκεφτεί σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων τι υπάρχει από κάτω και τι θα γουστάρεις εσύ προσωπικά να γίνει στα Τρίγκαλα και το ίδιο για τη Λάρισα? Έχετε σκεφτεί την υπόλοιπη Θεσσαλία ποτέ στο μυαλό σας? Αυτό λέω, αυτό ρωτώ.
0: Και να μην ήθελα να την έχω σκεφτεί, όλα τα θέματα που αφορούν τους τρεις νομούς επί 16 χρόνια που είμαι στην περιφέρεια Θεσσαλίας τώρα πια, όλα περνάνε από εκεί. Έχω απόλυτη εικόνα, όπως και όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, του τι γίνεται στους άλλους νομούς. Έχουμε μια διάδραση μεταξύ μας 4 νομοί λόγω της περιφερειακής αρχής, όπου γνωρίζουμε τα πάντα. Έχουμε εικόνα τι γίνεται, ποια προβλήματα υπάρχουν, όχι στη λεπτομέρεια και στο βαθμό που τα ξέρω για τη Μαγνησία σαφέστατα, αλλά έχω απόλυτη εικόνα του τι γίνεται και το τι ανάγκες έχουν και οι υπόλοιποι τρεις νομοί.
1: Άρα μου τη βγάζετε την είδηση, διότι μου λέτε ότι ευθαρσός, ότι βεβαίως και έχω επάρκεια να ελέγξω ολόκληρη τη Θεσσαλία. Και τα ορίστε. Δεν κατάλαβα, γιατί αποβγαίνει μου μόνη της είδηση. Δεν το κατάλαβα.
0: Είδηση εκ προημίου. Δεν μπορείς να μην ξέρεις όταν συμμετάσχεις και ψηφίζεις σε θέματα συμβουλίου που έχουν να κάνουν 4 νομούς. 4 διαφορετικές ενότητες είναι τα θέματά μας. 4 διαφορετικές ενότητες στην Οικονομική Επιτροπή που εγκρίνουμε χρηματοδοτήσεις έργων. Παρακολουθείς τα πάντα. Και δύο τόσα κάτι... χρόνια είσαι αντιπεριφερειάρχης.
1: Επειδή δεν κρύβω τα λόγια μου και ούτε κρύβομαι πίσω από κανέναν και δεν υπολογίζω και κανέναν, πόσες τετραετίες έχει κάνει περιφερειάρχης ο αγοραστός?
0: Τρεις.
1: Εγώ αν ήμουν Κώστας αγοραστός από τη Λάρισα και έχασα τις εκλογές όπως έχασα το 23 και περνάω, βιώνω όλα αυτά που βιώνω, θα έλεγα εφόσον παραδέχομαι στη Μαγνησία την, την Κολυνδρίνη, έλα εδώ ρε Κολυνδρίνη, έλα εδώ ρε Κολυνδρίνη, μπες μπροστά, μπες μπροστά και να σε ακολουθήσω, που μου θέλει να μου ξαναγίνει περιφερειάρχης. Καλημέρα, για χαρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν γίνεται με τον πόρε, παιδιά. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να κρυβόμαστε εμείς από το δάχτυλό μας. Και δες να ξαναγίνεις πέμπτη φορά και έκτη περιφερειάρχης. Έχεις άξιους συνεργάτες. Επέλεξε ένα, την Κολυνδρίνη. Τι μας λες κάθε φορά υπέρ της Κολυνδρίνη. Πάρ' την και πες της. Μπες ρε στα βαθιά και γίνε κι εσύ. Δώσε τις δικές σου δυνατότητες. Δηλαδή μόνο εσύ είσαι ο ικανός, ρε αγοραστέ. Άι σύχτη. Και απορώ και με εσάς, κυρία Κολυνδρίνη, τι τους έχετε και τους ξεσκονίζετε. Τι τους έχετε περιπολού και δεν αντιδράτε και δεν παίρνετε μπροστά.

Ναι ρε, ο κόσμος θέλει νεοτερισμούς. Ο κόσμος θέλει άλλα πράγματα. Εσείς τι σκέφτεστε τώρα, βάλετε κανένα σκρέκα για υποψήφιο περιφερειάρχη? Ο αγοραστός θέλει να είναι και πάλι. Εσείς θα βάλετε κανένα σκρέκα αποτυχημένο, θα βάλετε κανέναν από την καρδίτσα τσιάρα? Έκανε τις μαλακίες του τσιάρα, θα του κάνουμε περιφερειάρχη? Έκανε τις βλακίες του σκρέκα, θα του κάνουμε περιφερειάρχη? Ο κόσμος θέλει άλλα πράγματα, ρε, σας έχει συγχαθεί.

εγώ Κολυνδρή, αν ήμουν στη θέση σου, θα του έλεγα άντε ρε και επιδειχθείτε, βγαίνω μπροστά από μόνη μου. Βγαίνω μπροστά από μόνη μου, εφόσον του γουστάρεις, θες να το κάνεις. Εφόσον γουστάρεις να κάνεις πράγματα στη Μαγνησία, γουστάρεις να κάνεις και στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα. Έτσι, εφόλης της Θεσσαλικής επικράτειας, βγαίνεις μπροστά. Λέμε όσον αφορά τη δική σας συνωμοταξία, το δικό σας department. Γιατί απ' την άλλη πλευρά είναι κουρέντες, έτσι, τα πάει περίφημα.

Κύριε Μαμάκη, και μετά, και μετά τον Ηλία του Λογοθέτη, ανοιχτά των Αζωρών. Αμέσως πάλι πιο πάνω.

Μέρη Αλεξοπούλου, κύριε Μαμάκη, που έγινε αδελφή θειονύμφη. Και έφυγε πριν κάποιο διάστημα στα 81 της. Κι όμως είχε περάσει από τον καλλιτεχνικό χώρο με αξιοπρέπεια.

0: Είχα να ακούσω αρκετό καιρό την, την Κολυνδρίνη. Τώρα δεν ξέρω αν της δημιούργησα προβλήματα σήμερα, αλλά παιδιά, έτσι τα σκέφτομαι, έτσι τα αισθάνομαι και έτσι πρέπει να λέγονται δηλαδή. Τι προβλήματα να δημιουργήσω? Θέλει ο άλλος να γίνει πέμπτη φορά περιφερειάρχης. Έλεος δηλαδή. Αν τα πήγαινε καλά, ναι, γιατί να μην γίνει? Μα βγήκε ο άλλος προχθές, διανύει την... ποια τετραετία είναι αυτή? Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Όχι, τρίτη. Και λέει, κοίταξε να δεις, θα πάω και την άλλη τετραετία. Τελειώστε, τελειώσατε. Σιγά να με ρωτήσει, ποιο να ρωτήσω? Ρώτησε τον εαυτό του. Απευθύνθηκε στον κόσμο. Έτσι πρέπει να γίνει και στο... Κατάλαβα. Μετά την Κορινθρίνη, ποιον ξεκινήσαμε σήμερα? Τι μας έχει πιάσει σήμερα? Ξεκινήσαμε σήμερα με ποιον? Α, με την κυρία Παπαδημητρίου. Πήγαμε σκιάδο Πασχάλη. Μας ανέβασε τους γεωριθμούς ο Νίκος Πασχάλη. Με κρίνει τον κοντό το... τον κοντό το Τζούμα. Το πες δήμαρχος. Ο Τζούμας δήμαρχος. Ο Τζούμας δήμαρχος. Μοναδική εμπειρία ήταν που ήταν σε ένα σύλλογο εκεί πέρα των αποδήμων ξένων. Σύλλογος αποδήμων ξένων του νησιού. Αρή! Τρελαθούμε! Μετά τον Πασχάλη που πήγαμε. Μετά τον Πασχάλη πήγαμε. Πού πήγαμε, ρε παιδιά? Α, Κολυνδρίνη. Παιδιά, έχω να ακούσω μέρες στον Πράτο. Πού είναι ο Πράτος? Με έχει πιάσει σήμερα. Κύριε μαμάκι, μην εκνευρίζεστε. Σήμερα με έχει πιάσει το διαολικό μου. Πράτος, πού είναι ο Πράτος? Ο Πράτος, παιδιά, που αν τον παρακολουθήσει κανείς από το πρωί που πάει στην υπηρεσία καθαριότητας, αν τον παρακολουθήσει, τον έχω παρακολουθήσει μια μέρα, σβούρα! Μια μέρα τον παρακολούθησα. Κύριο Ντόκο, θα ανοίξω σε λίγο τη γραμμή, σε λίγο, κύριο Ντόκο. Ο Νίκος ο Ντόκος είναι στην Δανία και θέλει να παρέμβει στην εκπομπή. Θα το κάνουμε σε λίγο, κύριο Ντόκο. Θέλω να πάω κάπου αλλού τώρα. Έλεγα, είχα παρακολουθήσει μια μέρα τον Πράτο. Τον είχα δει, ερχόμενα για το σταθμό πολύ νωρίς και τον είχα δει στην Αθηνών Μελαρίσης. Λοιπόν, τον ακολουθώ, πήγε στην υπηρεσία, μπήκα μέσα, παρκάρισα απ' έξω, μπήκα μέσα. Α, δω τι κάνει ο Πράτος εδώ, πώς κινείται ο αντιδήμαρχος. Με όλους, με τους περισσότερους το έχω κάνει, πώς κινείται ο καθένας. Και τον ακολούθησα τουλάχιστον για καμιά ώρα, είχα περιθώριο, για καμιά ώρα. Σβούρα! Σβούρα! Πράτος, αντιδήμαρχος καθαριότητας, ανακύκλωσης, πως λέγεται, ανακύκλωσης, αλλά παράλληλα είναι και πολιτικής προστασίας. Ναι, αμέ! Πολιτική προστασία. Πάντα ο Γιώργος ο Πράτος βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Για ποιο λόγο? Λόγω του ότι απλά είναι δραστήριος. Λόγω του ότι απλά διαχειρίζεται την καθημερινότητα. Το α και το ω. Η διαχείριση της καθημερινότητας της πόλης. Και κάνει κάθε μέρα παρεμβάσεις. Να, προχθές έλεγε για την σημασία, για την σημασία, και εδώ στην εκπομπή το είπε, των βυθιζόμενων κάδων και της ανακύκλωσης για μια βιώσιμη και καθαρή πόλη. Αυτά τώρα είναι πυλώνες, παιδιά. Οι βυθιζόμενοι κάδοι είναι ένας από τους πυλώνες για μια βιώσιμη και καθαρή πόλη. Και βέβαια, από το μετερίζι της πολιτικής προστασίας ο Πράτος είναι ο υπεύθυνος που επιβλέπει τα ρέματα, τους χυμάρους και εν πάση περιπτώσει την αντιπλημμυρική θωράκιση ολόκληρης περιοχής. Αμέ! Αν ακούει ο Πράτος τώρα θα λέει πού το πάει αυτός, τώρα πού το πάει αυτός. Πουθενά δεν τον πάω. Αν μ' ακούει ο κύριος Πράτος να δεις την ανοιχτή γραμμή. Έτσι για λίγο, 2-3 λεπτά. Για να διαπιστώσουμε ότι είσαστε καλά κύριε Πράτο. Ελάτε στην ανοιχτή γραμμή. Χτυπάει το τηλέφωνο για να δω είναι αυτός. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κουμιώτη.
0: Δεν παίζεστε. Αντιδήμαρχε δεν παίζεσαι. Αντιδήμαρχε δεν παίζεσαι με τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίνεστε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Εννοείται, εννοείται κύριε Κουμιώτη, πάντα ό,τι είναι για το καλό της πόλης και εσείς ενεργείτε για το καλό της πόλης, πάντα είμαστε δίπλα.
0: Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και βοηθάτε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε. Δεν μου λένε συνήθως καλά λόγια οι περισσότεροι.
1: Δεν πειράζει. Αυτοί που δεν λένε κάποιο πρόβλημα έχουν.
0: Α, το πάτε καλά δηλαδή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και η κριτική, ναι. Η οποία η κριτική δεν είναι πάντα αρεστή. Μπορείς να κάνουμε και λάθη. Δεν σημαίνει κάτι όμως αυτό. Αρκεί και αυτό είμαστε εδώ πέρα για να λύνουμε τα προβλήματα.
0: Εσείς αντιλαμβάνεστε ότι η κριτική είναι πάντοτε καλοπροαίρετη, γι' αυτό το λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Να ρωτήσω, προχθές
1: ναι.
0: Υπήρχαν κάποιες έτσι... κάποιες οφειλόμενες υπερορίες, αυτό το επιλύσατε έτσι.
1: Αυτό, κύριε Κουμιώτη, ναι. Αυτό ήταν ένα, από ένα άτομο δημιουργήθηκε,
0: ναι.
1: Το οποίο δεν καταλάβαμε κιόλας και όλοι οι πολυπεργαζόμενοι γιατί δημιουργήθηκε. Κάθε χρόνο όταν φτάνει ο Ιανουάριος,
0: ναι.
1: Ξέρουμε παντού σε όλη την Ελλάδα ότι περιμένουμε την έκκληση από το κράτος για να περάσει ο προϋπολογισμός των Δήμων. Ο Δήμος Βόλου είναι πάντα από τους πρώτους, να μην πω πρώτος και υπό λόγου του Δημάρχου μας που είναι πολύ δραστήριος ότι παίρνει πρώτος στην έγκριση πάντα,
0: ναι.
1: Γιατί έχουμε κάνει λειτουργία στα Δήμους,
0: ναι.
1: Αλλά είμαστε πάντα από τους πρώτους. Αυτό το λοιπόν το κοινό του Ιανουαρίου που δεν μπορούμε να πληρώσουμε υπερορίες και οτιδήποτε άλλο διότι δεν, ο υπερπολογισμός δεν έχει εγκριθεί,
0: ναι.
1: Τα μεταφέρουμε στον επόμενο μήνα.
0: Ναι.
1: Και επειδή η κυρία αυτή δεν είδε στο λογαριασμό της μέσα τις υπερορίες,
0: ναι.
1: Βγήκε και είπε και έκανε μια ανακοίνωση ότι δεν πήρε υπερορίες. Κάτι που δεν ισχύει. Είναι κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα.
0: Κατάλαβα.
1: Όσοι ασχολούνται με το δημόσιο καταλαβαίνουν το τι λέω.
0: Μάλιστα. Α, και την τρίχα την έκαναν τριχιά. Κατάλαβα τι λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω, επειδή σας άκουσα τις προάλλες να λέτε για τους βυθιζόμενους, αλήθεια, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, κύριε Πράτο? Αναφέρομαι στο χρονοδιάγραμμα για την επέκταση αυτού του δικτύου των βυθιζόμενων κάδων στις περισσότερες συγγενικές από ό,τι άκουσα να λέτε του Βόλου και της Νέας Ιωνίας.
1: Ακούστε, επειδή είναι από πρόγραμμα όλα,
0: ναι,
1: αυτά,
0: ναι.
1: Συνήθως πρέπει να ολοκληρωθούν όλοι, δεν είναι σε φάση δηλαδή επειδή στέλνουν οι 2-3 ξεκινάει η λειτουργία, θα, ναι, πρέπει όλοι και οι 10 και οι 11 να έχουν τοποθετηθεί και μετά να ξεκινήσει η λειτουργία τους ταυτόχρονα.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του έτους θα είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Για να μην λέω κάτι πιο μπροστά θα είμαστε, αλλά θέλω να πω ότι μέχρι τέλος του έτους θα είναι έτοιμοι όλοι,
0: ναι,
1: για να μπουν σε λειτουργία.
0: Ναι. Αλήθεια, είμαστε τώρα, έχουμε 8 Μαΐου. Σε λίγο, όπως αντιλαμβάνεστε, ανεβαίνουν θερμοκρασίες. Έχονται υψηλά βαρομετρικά, μπαίνουμε στη θερινή σεζόν, ανεβαίνουν, θα έχουν σαραντάρια, θα έχουν παραπάνω. Αλήθεια, έχετε δημιουργήσει αυτό το πλάνο για το πλήσιμο και την συντήρηση όσον αφορά? Για πείτε μου.
1: Βεβαίως, όπως κάθε χρόνο, με παρέμβαση του Δημάρχου παίρνουμε άτομα για την καλοκαιρινή περίοδο παραπάνω, τα οποία αυτά άτομα αποσχολούνται για την πυροπροστασία, για τις ακτές. Και ένα μεγάλο βάρος είναι για το πλήσιμο των κάδων, σε όλα αυτά που γίνονται για την πόλη. Είναι 5 τα καδοπλυντήρια που υπάρχουν, είναι στο Βόλο, στη Νέα Ιωνία,
0: ναι,
1: στην Αγριά, στην Αρχή αλλά και στην Πορταριά. Τα καδοπλυντήρια, τα οποία ξεκινάνε ενώ όλο το χειμώνα υπάρχει πρόγραμμα που πλένονται, αλλά είναι κυκλικός, ο οποίος είναι μεγαλύτερος ο κύκλος. Mm-hmm. Το καλοκαίρι δίνεται αυτή η περίοδο, πλήσιμο στον κάδουνο, ο οποίος έχω ξαναπεί ότι ανάμεσα από 10, 12 με 15 μέρες γίνεται ο κύκλος και πλένονται οι κάδοι.
0: Ναι. Άρα υπάρχει, άρα υπάρχει και δεν θα αντιμετωπίσουμε, λέτε, κανένα πρόβλημα, έτσι.
1: Κανένα προηγούμενο, κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίσουμε, αλλά κύριε Κουμιώτη, τα έχω ξαναπεί. Ναι. Εσείς είστε καθηγητής τώρα σε αυτά, γιατί τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και τα ξέρετε και ασχολείστε χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε, το λέω και θα το ξαναπώ πάλι. Εάν ο κόσμος δεν έχει δεμένες τις σακούλες, το πλήσιμο στους κάδους πάει στράφη, διότι σηκώνει 40 βαθμούς, 35 βαθμούς θερμοκρασία, όταν ο κάδος είναι μέσα στον ήλιο 24 ώρες, γιατί το χτυπάει ήλιο 24 ώρες. Εάν πέσει χύμα το σκουπίδι μέσα, την άλλη μέρα θα μυρίσει.
0: Εδώ...
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λοιπόν, εδώ οφείλω να σας πω το εξής. Ξέρετε, κάθε μέρα στο διάβαμο πόσους συναντώ συμπολίτες που πηγαίνουν στους κάδους, αδειάζουν τη σακούλα, αυτές τις νάιλον, τις διαφανείς σακούλες, τις μικρές, τις αδειάζουν χύμα και παίρνουν τις σακούλες πίσω. Τις σακούλες που σου δίνουν δωρεάν, που τις πάμε τις πετάξεις, αυτές τις παίρνουν πίσω.
1: Εχθές, κύριε Κουμιώτη, στη Νέα Δημητριάδα, τώρα μην πω συγκεκριμένα, στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας, σταμάτησα έναν παππού, ήταν ηλικιωμένος ο άνθρωπος, και του λέω, γιατί το κάνεις αυτό? Άδειαζε τη σακούλα μες στον κάδο. Με λέει, γιατί λέει, μην το κάνω? Του λέω, είμαι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, του λέω, δεν είναι σωστό, μην πετάει τα σκουπίδια χύμα, λέω, εσείς οι ίδιοι θα έχετε μετά και θα λέτε μυρίζει και βρωμάει ο κάδος και τέτοια.
0: Τι απάντησε?
1: Μου λέει, δεν πέταξα κάτι, μου λέει, που δεν είναι καθαρό. Μα στα σκουπίδια, λέω, δεν πέταξα κάτι που δεν είναι καθαρό. Του λέω, υπάρχει λογική σε αυτό? Τίποτα, έφυγε. Ήταν δηλαδή, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνουν, που έχει 5 λεπτά η σακούλα, τη δίνουν δωρεάν βασικά. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω.
0: Λοιπόν, επομένως, αν καθαρίσει τον κάδο στις 8, όταν πετάξουν στις 8.30 θα βρούμε κομπάει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Βέβαια, άμα δεν έχουν δεμένες σακούλες, μα προσπαθούν όλοι να τις γεμίσουν μέχρι απάνω, μέχρι το όριο, λες και άμα το γεμίσουν δύο δάχτυλα πιο κάτω και τη δέσουνε, θα υπάρξει κάποια διαφορά. Μηδέν διαφορά επί της ουσίας.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να βάλετε κάποιους ανθρώπους που να αναφερώσουν, ξέρω εγώ, ένα χρονικό διάστημα και να κάνουν κάποιες συγκεντρώσεις στις γειτονιές, στα πάρκα και τα λοιπά, να φωνάζουν κόσμο και να κάνουν ένα είδους σεμινάριο, γιατί όλα τα
1: Προσπαθούμε, κύριε Κουμιώτη, και τα κάνουμε στα σχολεία, σε συνεργασία με το ΣΥΔΙΣΑ.
0: Ναι.
1: Κάνουμε στα σχολεία, πηγαίνουν δηλαδή ο προϊστάμενος και υπόπτης από το ΣΥΔΙΣΑ και κάνουν στα σχολεία, μιλάνε για την ανακύκλωση, για τα σκουπίδια, για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, για το πώς πρέπει να γίνεται. Γιατί, κύριε Κουμιώτη, όταν
0: τα σχολεία, είναι... τα σχολεία είναι σχολεία, εντάξει, είσαι στη ρίζα του θέματος, αλλά εδώ όλες αυτές οι άλλες ηλικίες θέλουν μια επιμόρφωση. Θέλουν... Γι' αυτό λέω στις γειτονιές, μήπως πρέπει να στείλουμε κάποια κλιμάκια να κάνουν σεμινάρια, αυτό λέω.
1: Ίσως να το σκεφτούμε, αλλά όταν ο άλλος έχει φτάσει 20 χρονών, τι σεμινάριο του κάνει, κύριε Κουμιώτη? Το πώς θα πετάξει η σακούλα δεμένη.
0: Ή έχει φτάσει 85 όπως αυτό που συναντήσατε χθες. Να ρωτήσω, όπως, ξέρει γιατί το λέω, δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλιμάκιο που θα απαρτίζεται από έναν του Δήμου Βόλου, ξέρω εγώ, δημοτική αστυνομία, από έναν υπηρεσιακό παράγοντα της περιφερειακής τέτοιο, από ένα όργανο της αστυνομικής διεύθυνσης τροχονόμος, που θα πηγαίνει στις ισόπεδες διαβάσεις για 15 μέρες. Παραπάνω δεν χρειάζεται.
1: Mm-hmm.
0: Μαθήματα των εποχούμενων, μαθήματα των οδηγών, ότι σταματάμε στις ισόπεδες διαβάσεις μπροστά στους πεζούς. Αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα. Θα έχει αποτέλεσμα.
1: Απόλυτο δίκιο.
0: Το λέμε, δεν το ξαναλέμε, γιατί δεν το κάνουν?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ θα το κάνω πρόταση. Αν κρίσει η αρμοδιότητά μου, θα το κάνω πρόταση. Δεν έχει σχέση με την αρμοδιότητά μου.
0: Και πρόσεξε με. Πώς μπορείς να το εκτοξεύσεις τα ύψη αυτό που λέω τώρα? Εσύ, ο Γιώργος ο Πράτης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας. Εγώ θέλω να το μεταφέρεις στον δήμαρχο.
1: Θα το μεταφέρω, εννοείται.
0: Φαντάσου τον δήμαρχο 2-3 φορές, όχι παραπάνω, εκεί μπροστά από το δήμαρχείο. Για τρίλεπτο σεμινάριο. Εδώ ρε σταματάμε, εδώ περνάνε οι πεζοί. Μπροστά από τον κόμμα του Τελωνίου. Εδώ ρε σταματάμε. Είσαι λεωφορείο, είσαι ταξί, είσαι γιοταχή, σταματάς εδώ ρε. 2-3 φορές αν γίνει από εσάς τους επικεφαλής, τελείωσε η ιστορία.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Συμφωνώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Γιώργος Πράτος, αντιδήμαρχος καθαριότητας, που εξυπηρετεί τους πάντες και τα πάντα. Γιώργος Πράτος που είναι επί των επάλξεων. Με τρόπο ανιδιοτελή, με χαμόγελο, Γιώργος Πράτος. Ποιο να πάω τώρα πριν λάβω, πού να πάω? Δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει σήμερα. Βλάσης Γιωργατζής, από τον Άγιο Βλάση, τι λέει? Καλημέρα, τη Λαζάρο θα τη βγάλεις? Γιατί είναι Βλάση, τι έπαθες? Μου στέλνει ο πρόεδρος του Αγίου Βλασίου: Γιώργη, χωρίς να ενημερώσουν, κλείνουν το δρόμο για Άγιο Βλάση οι ποδηλάτες. Θα ανοίξουμε σε λίγο τις γραμμές, παιδιά, έχετε

Ρε τον Άγιο, το Βλάση, το Γεωργαζή από τον Άγιο Βλάση, καημό με τη Λαζάρου. Τη λαβγάζω, τη Λαζάρου λέει, δεν τη βγάλεις. Ρε τι πάθαμε. Βλάση, Λαζάρου είπες, ε. Λαζάρου, Λαζάρου, Λαζάρου, για περίμενε Βλάση εγώ.

Η Λαζάρου δεν είναι μόνο εκείνο το τραγούδι που έχει γραφτεί κι άλλο τραγούδι. Η Λαζάρου Βλάση δεν είναι μόνο η Μέγνη του Βόλου που τραγουδάμε, είναι κι άλλο, έχω γράψει κι άλλο. Άκου, άκου Βλάση. Κύριε Μαμάκη, κι άλλο τραγούδι.

ζούμε, τι ζούμε Θεέ μου, τι ζούμε. Λαζάρο, ε, πάμπα, μπουμ, μπουμ. Μένει Λαζάρο, αντιδήμαρχος τουρισμού. Πέρα από αυτά τα ωραία, είναι δεδομένο ότι η Λαζάρου, τι έχει πετύχει με το χαμόγελό της, με την νεανικότητά της, με την τομπροσύνη της, με χαμηλά τον πήχη, χαμηλή μπάλα. Γιατί όποιος χαβαλάει το καλάμι, εμείς του σπάμε το καλάμι. Δεν δείχνει τέτοια σημάδια. Έχει αναπτύξει η Λαζάρου, έχει αναπτύξει μια έντονη στρατηγική, υπό ποια έννοια το λέω. Η Λαζάρου έχει αναπτύξει μια έντονη στρατηγική εξωστρέφειας. Δηλαδή με αυτές τις κινήσεις η μικρή αυτή η Λαζάρου έχει κάνει πλάνο, δεν το κάνει τυχαία. Αυτή η δραστηριότητά της δεν είναι τυχαία. Η Λαζάρου έχει στόχο, θέλει να επανατοποθετήσει το Βόλο, το Πήλιο, σε έναν γενικότερο χάρτη. Αυτό δεν το κάνουν ότι οι μεγάλοι πολιτικοί κάτω στα Υπουργεία, εκεί στο Υπουργείο Τουρισμού, στον ΕΟΤ, η μικρή

0: και μας είχε πει ότι τα ξημερώματα προσγειωθήκαμε, ήρθαμε από τη Σουηδία. Μόλις προχθές είχε 7 ο μήνας. Προχθές στις 6 και στις 5 η Λαζάρου βρέθηκε στη Στοχόλμη. Στη Στοχόλμη για την συμμετοχή του Δήμου στη μεγάλη έκθεση, στοχεύοντας ένα κοινό 55+. Βέβαια εμένα μου έχουν πει να πάρω βιταμίνες. Μιχάλη Μιχόπουλο μου είπε silver. Μου είπε τι μου είπε silver 60+. Εν πάση περιπτώσει η Λαζάρου στοχεύει στο κοινό της Σουηδίας 55 και πάνω. Θα μας εξηγήσει γιατί στοχεύει σε αυτό το κοινό. Η Λαζάρου που χαρακτηρίζεται από τα τοπικά μέσα σαν η τούρμπο αντιδήμαρχος. Το Βολιωτάκι. Μέσα στο 26, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η Λαζάρου έχει κάνει επαφές στη Σμύρνη, στο Βελιγράδι, στην Κύπρο. Travel Expo Cyprus. Στην Κύπρο. Η Λαζάρου που ενδιάμεσα υποδέχεται και τα κάνει προσωπική, προσέξτε. Η Λαζάρου κάνει προσωπική υποδοχή στα κρουαζιερόπλια. Ναι. Γιατί κάνει προσωπική υποδοχή? Διότι βάσει του στρατηγικού της σχεδίου επιδιώκει την βελτίωση της πρώτης εικόνας που παίρνουν οι επισκέπτες. Αν πώς. Την καλέσατε ρε παιδιά, μπράβο. Μπορεί να μιλήσει, μπορεί. Μπορεί, μπορεί, μπορεί η Λαζάρου. Βλάση! Θα βγει η Λαζάρου τώρα. Μπουμ, μπουμ, μπουμ. Κύριε Λαζάρου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη. Καλημέρα.
0: Σας αρέσει αυτό το τραγούδι, το μπουμ, μπουμ, μπουμ?
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Αλήθεια. Πρέπει να αισθάνεσαι κάπως λίγο περίεργα. Σου λέει, μου βγάζουν το ραδιόφωνο, μου βγάζουν τραγούδια, τι γίνεται εδώ πέρα. Χαμηλά το πήγε, έτσι.
1: Χαμηλά, χαμηλά, πολύ χαμηλά.
0: Γιατί εσείς είστε λίγο πιο μικροί, λίγο πιο μεγάλοι από τον Αντώνη.
1: Το 82 για μισής είμαι, 5 Δευτέρου, Φεβρουάριο μήνα.
0: Ρίχνετε δύο χρόνια. Φεβρουάριο?
1: Ναι.
0: Ακριβώς δύο χρόνια ρίχνετε στον Αντώνη. Άρα λοιπόν, ναι, άρα. Να ρωτήσω, αυτά τα... Πήγατε προχθές Σκανδιναβία, πήγατε στο Στοχόλμη. Τι μηνύματα, δηλαδή, πήρατε εκεί? Πώς σκοπεύετε δηλαδή να κεφαλοποιήσετε αυτό το ενδιαφέρον των Σουηδών, γιατί υπήρξε ενδιαφέρον προχθές, το ξέρω, για τον προορισμό Βόλος και Πήλιο?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Βόλου είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχει στη συγκεκριμένη πέτρια εκδήλωση για συνταξιούχους. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συμμετοχή των ανθρώπων που ήταν εκεί ήταν από 55 χρονών και πάνω.
0: Ναι.
1: Ήρθαν και νεότερες ηλικίες. Πέρσι η συμμετοχή αυτών ήταν γύρω στις 25.000 άτομα.
0: Ναι.
1: Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτή η έκθεση, ας την πούμε έτσι, ήταν από τις 10 ώρα το πρωί μέχρι 5 ώρα το απόγευμα. Παρόλο τον καιρό που ήταν έτσι νευριασμένος, ψυχάλισε και λίγο, φέτος ήρθαν γύρω στις 31.000 άτομα. Πέρασαν από τη συγκεκριμένη υπαίθρια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ σημαντική. Φανταστείτε, δεν μπορούσαμε να περάσουμε από τον κόσμο, να διασχίσουμε ούτε μια απόσταση από εδώ μέχρι απέναντι. Με εντυπωσίασε το χαμόγελό τους, η ενέργειά τους. Μιλούσαμε 80χρονους και μοιάζαν για 65χρονους.
0: Ναι.
1: Σε κάποια φάση ήρθε μια ομάδα ποδηλατική, γύρω στα 70 με 75 χρονών, που κάνανε πάρα πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Τα ποδήλατα αυτά ήταν πάνω από 50. Δηλαδή κάνουν έτσι μικρές ομάδες, είτε ποδηλατικού ενδιαφέροντος, είτε πεζοπορικού, είτε χορευτικού. Βγαίνανε έτσι οι γυναίκες πάνω από 70 χρόνια και χορεύαν πάρα πολύ ροταγούδια παλιάς εποχής.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι πάρα πολύ δραστήριοι. Οπότε αυτό εμάς μας βολεύει, γιατί έχουν χρόνο, έχουν πολύ ψηλό εισόδημα, είναι πολύ μεγάλες ομάδες, ήρθαν

0: τα γραφεία στο περίπτερό μας και συζητήσαμε. Οπότε προωθήσαμε πύλιο, θάλασσα, αγαπάνε τον ήλιο. Οπότε πέρσι είχαμε άτομα τα οποία συμμετείχαν εδώ στην περιοχή ταξιδεύοντας.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό πήγαμε εκεί, για να μας ξαναθυμηθούν και να γνωρίσουμε και ξένο κόσμο, ώστε να προσεγγίσουμε αυτού του είδους ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Είναι να αντιμετωπίζεται από ό,τι διαπιστώνω έτσι, κατά ρεαλιστικό τρόπο τα πράγματα. Και πέρυσι είχατε υιοθετήσει πέρυσι ένα ρεαλιστικότατο, θα έλεγα, τουριστικό αφήγημα. Φέτος για το 26, ποιο είναι το κεντρικό σύνθημα, το κεντρικό μήνυμα, αν θέλετε, της φετινής καμπάνιας για το καλοκαίρι το φετινό, κυρία Λαζάρου?
0: Κοιτάξτε, θα σας πω. Εμείς, από ό,τι βλέπετε και στη διάρκεια της θητείας μου και στα τμήμα τουρισμού, δεν στοχεύουμε μόνο σε ένα αντικείμενο, δηλαδή εκθέσεις.
1: Ναι.
0: Βλέπετε, στοχεύουμε σχολικές εκδρομές, θρησκευτικό τουρισμό, κουραζιερόπλια, υποδοχή κόσμου από τα αεροπλάνα που έχετε. Ξεκινάει η θερινή περίοδος αυτό το Σαββάτ.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν εστιάζω μόνο σε ένα σημείο. Πήγαμε στην επέτειο εκδήλωση, πήγαμε στην Ιταλία, μας είχαν καλέσει για το πρώτο ευρωπαϊκό μαθητικό διαγωνισμό αρχαίου θεάτρου. Παραβρεθήκαμε εκεί. Συμμετείχαν 22 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Και είναι και μεγάλη μας τιμή που συμμετείχε το 7ο Γυμνάσιο Βόλου εκεί.
1: Ναι.
0: Στην αρχαία θεατρική παράσταση. Ανοίγουμε και εκεί τους πυλώνες. Δηλαδή θα έρθουν του χρόνου, μιλούμε, συζητούμε να έρθουν Ιταλοί.
1: Ναι.
0: Σχολεία από Ιταλία να παίξουν στο δικό μας αρχαίο, το Δημητριάδος.
1: Ναι.
0: Στις Αλικές. Να δώσουν άλλη πνοή σε συνεργασία με την αρχαιολογία.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν καθησυχαζόμαστε ποτέ. Και δεν στοχεύουμε μόνο σε ένα κομμάτι.
1: Και πάτε προσωπικά εσείς. Εντάξει, πηγαίνουν οι
0: εκπλησιακοί παράγοντες,
1: πηγαίνουν προσωπικά. Βέβαια, βέβαια, επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγείλει και την αντιπεριφερειάρχη τουρισμού της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, την Βίκη τη Χατζηβασιλείου, την έχουν καταγγείλει ότι έχεις πάει με έξοδο της περιφέρειας, της λένε, στο Ντουμπάι, στη Σαγκάη, πήγες στις Ινδίες, πήγες και πού δεν πήγες. Βέβαια, αυτή τα διαψεύδει. Εδώ, σε ό,τι τη συνδική περίπτωση, πρέπει να πούμε ότι εσείς πηγαίνετε με δικά σας προσωπικά έξοδα σε όλα αφορά το άτομό σας, έτσι?
0: Σε πολλά πηγαίναμε προσωπικά έξοδα, ναι,
1: έτσι.
0: Γιατί μου αρέσει αυτό που κάνω.
1: Έτσι.
0: Και δεν είναι ο στόχος τα χρήματα.
1: Απλά το λέω προς εμπέδωση, γιατί ζούμε πονηρές μέρες. Να ρωτήσω, αλήθεια.
0: Κύριε Κουμιώτα, να σας πω κάτι. Το αγαπώ τόσο πολύ αυτό που κάνω, που δεν υπολογίζεται χιλιόμετρα. Φανταστείτε, ήμουνα στο Παρίσι και πήρε τηλέφωνο ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και μου λέει: πότε επιστρέψεις, μικρή? Του λέω: Κυριακή βράδυ. Δευτέρα πρωί θέλω να είσαι εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Θέλω να είσαι μια ζήτηση.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Σας αποκάλεσε πότε επιστρέφεις, μικρή. Για να ρωτήσω, μικρή, πώς προχωράει, το γενικεύσω τώρα αυτό, εφόσον το βάζετε από μόνη σας, πώς προχωράει αυτή η συνεργασία με την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και τυχείο για την ακτοπλοϊκή σύνδεση και την, αν θέλετε, κύριε Λαζάρου, την κοινή τουριστική προβολή προς την τουρκική αγορά απέναντι?
0: Εμείς δεν το δράσαμε. Εγώ από πέρσι είχα πάει στοιχείο. Συνεργαζόμαστε άψογα με τους αντιδημάρχους τουρισμού των νησιών και Μυτιλήνης και Χίου. Και όπως είπατε και εσείς πιο πριν, όντως μου έκανε πρόταση ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου να συμμετέχω στην αποστολή του, ώστε να προβάλλουμε την περιοχή μας στην Προύσα, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Αιβαλή.
1: Ναι.
0: Και όντως έκανα και προσωπικές εκεί επαφές, όπως συμμετείχα στο Δημαρχείο της Σμύρνης και μίλησα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, στο οποίο μελλοντικά μέσα στη χρονιά θα κάνουμε δράσεις γαστρονομικές.
1: Ναι.
0: Όντως με το εργάλεσμα του Περιφερειάρχη από Παρίσι πήγα στη Μυτιλήνη, μιλήσαμε για την ακτοπλοϊκή σύνδεση που θα ξεκινούσε 15 Ιουνίου, όμως εκεί τώρα επικρατεί λίγο ένα χάος με τον αθνόδη πυρετό.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουν παγώσει όλα.
1: Και όχι μόνο. Προσωπικά έγραψα ένα αρθράκι στο Βολιωτάκι.
0: Ναι.
1: Και δεν το έγραψα τυχαία. Αυτές τις πληροφορίες έχω από τον Πειραιά. Τα καύσιμα όσον αφορά το ναυτικό καύσιμο έχει ανέβει πάρα πολύ. Υπάρχει μια αναθεώρηση όσον αφορά το, την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Πρέπει να βάλει χρήματα ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, πρέπει να βάλει χρήματα η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά που έχουν δεσμευτεί αυτοί οι άνθρωποι, οι Περιφερειάρχες και προς τιμήν τους, δεν υπάρχουν πλέον. Έχουν ανέβει τα καύσιμα, τα ανεφτυγιακά, γίνεται χαμός. Yeah. Λοιπόν, και πάμε σε μια μικρή έτσι αναθεώρηση. Ίσως να βγει και σε καλό αυτό, γιατί να σας πω κάτι. Πήγατε απέναντι στη Χίο, πήγατε στο Ιβαλί. Μήπως πρέπει αυτή η ακτοπλοϊκή σύνδεση να γίνει πιο ευέλικτη και πιο εμπλουτισμένη, δηλαδή να βάλουμε στη Μυτιλίνη και στη Χίο μέσα και καμιά Σμύρνη και κανένα Ιβαλί ή ενδεχομένως ακριβώς απέναντι από τη Μυτιλίνη το Δικελί. Yeah. Λοιπόν, να γίνει ένας εμπλουτισμός της σύνδεσης με τα ίδια χρήματα, να γίνει πλουσιότερη αυτή η σύνδεση, λέω εγώ τώρα. Και δεν το λέω τυχαία.
0: Συμφωνώ μαζί σας απολύτως.
1: Ναι.
0: Οπότε πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα λυθεί και αυτό το θέμα, θα υπάρξει αυτή η ακτοπλοϊκή σύνδεση.
1: Ναι.
0: Και θα είναι πάρα πολύ καλό για όλους μας. Όλο αυτό.
1: Γιατί να μην θέλουν οι ακτοπλοϊοί, να σας πω κάτι. Ο Σούπερ Μάριο, ο Μάριος Ογιόπουλος της E-Jet, αυτή τη στιγμή έχει το Superstar 2. Ένα από τα καμάρια του, τα καινούργια της ακτοπλογίας. Έχει πάει για επιθεώρηση ετήσια το Superstar 2 πλοία. Θα βάλει τα Super Runner στην Θεσσαλονίκη, οι Σποράδες Μαντούδη. Λοιπόν, και έχει δύο πλοία τώρα, το Ιωλκός και το Σποράδες Star, ενημισμένα μέσα στο λιμάνι του Βόλου. Θα μπορούσε κάλλιστα. Λοιπόν, πρέπει να δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες ώστε να εμπλουτίσουμε αυτή τη γραμμή και να ημερθεί και ο ίδιος ο Ιλιόπουλος τη μεγιγενέστερα. Δηλαδή να βάλουμε και το Αϊβαλί, να βάλουμε και τη Σμύρνη μέσα. Μην πηγαίνουν στη Μυτιλίνη και στη Χίο και έρχονται άδεια. Θα υπάρξει στην αρχή μια πληρότητα, αλλά στη συνέχεια τι θα επιδοτούμε, να κάνει ο άλλος να γυρίζει προπέλα χωρίς επιβάτες. Θα πρέπει να εμπλουτιστούν αυτές οι γραμμές. Εντάξει.
0: Θα πρέπει, συμφωνώ, ναι.
1: Και δεν σας τα λέω τυχαία αυτά, ναι.
0: Έτσι, ναι, ξέρετε κάτι παραπάνω εσείς, είστε γνώστης.
1: Εγώ
0: τώρα με την επίσκεψή μου και στην Τουρκία, αυτό που είδα, με τους επαγγελματίες που μίλησα του τουρισμού, τους πλάτορες, μου είπαν ότι εμείς είναι σαν να πηγαίνουμε στο χωριό μας απέναντι, μη τη λύνει Χίο, σε αυτές τις περιοχές. Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε τον προορισμό, να πάμε κάπου αλλού.
1: Έτσι.
0: Είναι παρθένα εκεί.
1: Έτσι.
0: Πήγαμε εκεί. Έκανα στο Δημαρχείο προβολή της περιοχής μας, στα τουρκικά. Ενθουσιάστηκαν οι άνθρωποι. Λένε τι γίνεται εδώ. Ούτε λέει στα αγγλικά, ούτε τίποτα. Κατευθείαν στη γλώσσα τους.
1: Ναι.
0: Οι λεπτομέρειες, θα ξέρετε, κάνουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Και κάθε μέρα αυτοί που θέλουν να πηγαίνουν απέναντι στα νησιά και σε άλλους προορισμούς δεν είναι οι μιλούνια τώρα μιλάμε, έτσι.
0: Μιλούνια.
1: Γιατί να μην έρθουν λοιπόν και στο Βόλο. Γιατί να μην έχουμε το συνάλλαγμα αυτό. Να και κάτι τελευταίο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Αλήθεια, ποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις σχεδιάζει η Λαζάρου για να αυξηθεί ο χρόνος παραμονής και ταυτόχρονα να αυξηθεί η κατανάλωση των επιβατών της κουραζιέρας στην τοπική αγορά του Βόλου? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω κύριε Πουμιώτη, εγώ από την πρώτη στιγμή προσωπικά μπαίνω στα κουραζιερόπλα και έρχομαι σε επαφή με τους καπετάνιους, γιατί η πρώτη εντύπωση κάνει διαφορά.
1: Ναι.
0: Τους πηγαίνω παραδοσιακά εδέσματα, τους κάνω προβολή της περιοχής, γιατί ο καπετάνιος δεν έχει τη δυνατότητα να βγει από το καράβι έξω.
1: Έτσι.
0: Οπότε πηγαίνω εγώ εκεί και κάνω αυτή τη δουλειά που είναι πολύ σημαντική.
1: Ναι.
0: Τους στέλνω μετά με email και επί τόπου, δηλαδή τους ενημερώνω μετά το Μουσείο της Αργούς.
1: Ναι.
0: Έχουν ενθουσιαστεί. Αυτό από στόμα σε στόμα με τις εταιρείες διαδίδεται, μεταδίδεται. Οπότε όταν μπαίνω εγώ σε ένα κουραζιερόπλαιο, τώρα έχουμε αντιθέσεις ρόλους. Δηλαδή εκεί που έστειλα εγώ ένα email για να μπω μέσα, πολλά κουραζιερόπλαια μας στέλνουν email για να μπω. Δηλαδή γίνεται το αντίστροφο και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό. Οπότε έχουμε τη χαρά να μιλάμε απευθείας με άτομα του κουραζιεροπλοίου. Η διαφήμιση είναι τόσο πολύ μεγάλη που δεν μπορούμε να φανταστούμε.
1: Ναι.
0: Αυτή η εφαρμογή ΑΗ Βόλος, φανταστείτε ένα κουραζιεροπλοίο 2-600 ατόμων, δίνεται παντού.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίνει ο επισκέπτης πίσω στο μέρος που μένει, στη χώρα του, από το πρώτο πράγμα που θα πει δεν θα πει για το σουβενίρ, θα δείξει την εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε τι μεγάλη μετάδοση έχει αυτή η εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Πολύ έξυπνη εφαρμογή το iVolus. Και το μεταφέρει διαφορετικά σημεία της περιοχής.
1: Ναι.
0: Ο επισκέπτης έρχεται διαβασμένος εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ψαγμένος. Ξέρει τις περιοχές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς.
1: Ναι, η εφαρμογή είναι φοβερή. Πάρα πολύ.
0: Είναι φοβερή.
1: Σκέπτεσαι να την εμπλουτίσεις κι άλλο.
0: Αργότερα ναι.
1: Ναι,
0: 75 σημεία τώρα που έχει αυτή η εφαρμογή είναι πολύ σημαντικά.
1: Ναι.
0: Οπότε σκεφτόμαστε να την πληροφορήσουμε λίγο αργότερα.
1: Σε πόσες γλώσσες είναι η εφαρμογή, είπες?
0: Τέσσερις
1: γλώσσες. Ναι.
0: Ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά.
1: Ναι. Αν βάλουμε και κάτι τουρκικό μέσα, αν κακό.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι κακό να
0: είναι
1: ακούει.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Να ακούει και απέναντι φίλοι μας είναι Ζε, Καραμποτσέκ, για να χαίρεται κι αυτοί. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα αύριο υποδεχόμαστε ένα πολύ μεγάλο κρουαζιερόπλοιο, το Costa Fortuna.
1: Έτσι.
0: 9.30 ώρα θα παραβρίσκομαι στο κρουαζιερόπλοιο για να δεμώσω τον καπετάνιο.
1: Μπράβο.
0: Μας έχετε από Πειραιά, 8 η ώρα αναχωρεί από την περιοχή μας για την Κωνσταντινούπολη.
1: Σχεδόν 3.000 κόσμος, ναι. Και σχεδόν 1.000 άτομα το πλήρωμα, ναι.
0: Και την Κυριακή μας επισκέπτεται το κρουαζιερόπλοιο Monet.
1: Ναι.
0: Οπότε θα παραβρεθούμε και σε αυτό. Όπως επίσης Σαββάτο υποδεχόμαστε και την πρώτη αεροπορική σύνδεση.
1: Ναι, πότε είναι αυτό?
0: Στην αρχή άλλο. Σαββάτο 10.30 είναι η άφιξη του αεροσκάφους της Eurowing και 11.15 αναχωρεί για πίσω.
1: Θα έλεγα να πάτε για καμιά βόλτα στη Σκιάθο, να ενημερώσετε, να κάνετε κανένα σεμινάριο, να εμπλουτίσετε τις γνώσεις του αντιδήμαρχου στη Σκιάθο, ο Αλέκος ο Ευσταθείο, του κάνετε κανένα σεμινάριο, κυρία Λαζάρου. Χαμηλά τον πήχη και έχω γράψει, βέβαια εκτιμώ την νεανικότητα, αυτό το θάρρος, αυτό το θράσος εισαγωγικά, το εκτιμώ και γι' αυτό για σας έχω γράψει ακόμα ένα τραγούδι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτό εδώ.

0: Ζητάει το λόγο εδώ και ώρα, αλλά ήταν τέτοια σήμερα. Δεν ξέρω, έτσι μας έπιασε. Η δομή, έτσι εξελίχθηκε η δομή της εκπομπής. Ζητάει το λόγο ο Νίκος ο Ντόκος, ο οποίος βρίσκεται στη Δανία. Δεν ξέρω τώρα, είναι στην Κοπεχάγη, είναι από εδώ μεριά στο, πώς το λένε, στο Ντένσε, περίπου στο μεσαίο το νησί, είναι πάνω στο, πώς το λένε, το Άρμπους, που είναι, δεν ξέρω που είναι. Παρακαλώ, καλημέρα στο 61.
1: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Καλημέρα σε όλους τους συμπολίτες μας και σε όλους τους Έλληνες που σε ακούνε. Όπου
0: να είσαι καλά.
1: Γιατί σε ακούνε, να ξέρεις. Σε ακούω και ο Γιώργος τώρα.
0: Αφού μου στέλνει. Ποιος Γιώργος?
1: Ο Χριστέλης.
0: Φυσικά οι πάντες. Αφού δεν τυχαία στέλνουν τις καλημέρες, καλησπέρα.
1: Είναι, εγώ χαίρομαι Γιώργο το διαδίκτυο, γιατί τώρα όπου και να είσαι, είσαι στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Είναι φοβερό.
0: Χθες δεν έλεγα για τους Έλληνες που ακούνε ραδιόφωνο από μακριά. Χθες έλεγα.
1: Εσύ Γιώργο, και στην μεθαύριο θα είμαι στη Σουηδία, πάω στο Χόλμη για να δω το Βάσα και θέλω να καταγράψω κάποια.
0: Ο δικός θα πάτε στο Χόλμη, πώς θα πάτε?
1: Με τρένο.
0: Α, με τρένο. Σε ποιο νησί είστε τώρα, σε ποια πόλη είστε?
1: Τώρα είμαι στο Φιούνεν, στην Όντενσε. Ήρθα μια μισή ώρα, δύο σχεδόν χθες το βράδυ. Ναι. Θα μείνει η σύζυγος εδώ στην κόρη, ναι. να δούμε για τα εγγόνια. Και από αύριο εγώ ξεκινάω το τρέξιμο, θα πω Ρόσκελτε να δω να...
0: Είστε στο Ντένσε, είστε έτσι,
1: Τώρα στο Ντένσε, ναι.
0: Ναι, ο Ντένσε. Είναι στο κεντρικό νησί, στο κεντρικό.
1: Κεντρικό νησί ακριβώς.
0: Ναι, και θα πάτε με τρένο μέσω Κοπεχάγη, περνάνε έξω από την Κοπεχάγη.
1: Κοπεχάγη, περνάνε στο όριο από κάτω που είναι, περνάνε κάτω από τη θάλασσα, βγαίνει στο Μάλμο και συνεχίζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε Γιώργο, πρώτα να πω για τη Μένη. Αστέ, δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Οι επιλογές του Μπέο είναι πάντα σοφές. Ξέρει τι κάνει. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται, τα είπες όλα. Επίσης, επειδή σας άκουσα από την αρχή με την Δωροθέα, τη Δώρα την Κολυνδρίνη, η οποία είναι πολιτικό κεφάλαιο για τη Δημοκρατία και θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε όλοι βολιώτες ασχέτως πολιτικής θέσης. Αυτό πιστεύω εγώ, αυτό λέω. Τώρα πάμε λίγο στα δικά μου, αν μου δώσει λίγο χρόνο, βέβαια δεν ξέρω αν έχεις.
0: Παρακαλώ,
1: χρόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ Γιώργο, έχω ένα όραμα, έχω ένα ψώνιο, πες το πως θες, το οποίο ξεκίνησε όταν ήμουν πρόεδρος του επαγγελματικού δημιουργείου μετά την αποστρατεία μου, επί Αμερόγλου, να καταλάβεις, 1998, και είχα κάνει τότε την πρόταση να φτιάξουμε μια αργό, ένα νιάσωμα και ένα μουσείο. Η Αργό έγινε, ο Ιάσουνας έγινε και τώρα γίνεται και το μουσείο. Και χάρηκα ιδιαίτερα ο δήμαρχός μας, ο Αχιλλέας ο Μπέος, είπε ότι πάλι θα ξαναβάλει ψηφιότητα, γιατί εφόσον θα βάλει, θα βγει, είναι δεδομένο. Και ως εκ τούτου είμαι σίγουρος ότι θα τελειώσουμε και το μουσείο, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μα είναι, αυτό το μουσείο είναι το Α και το Ω, είναι σημείο αναφοράς, έτσι.
1: Είναι μεγάλο έργο. Είναι φαραωνικό έργο, όπως το λέω εγώ.
0: Δηλαδή η Λαζάρου που κάνει όλη αυτή που έχει όλο αυτό το στρατηγικό σχέδιο θα το εντάξει, έχει ένα σοβαρό επιχείρημα. Είναι άσος το μανίκι. Θα το εντάξει το μουσείο, θα γίνει χαμός όλη την παντού.
1: Μόλις κατεβαίνουν από το Κροαζιρόπλιο με τα πόδια θα πάνε στο μουσείο.
0: Μόνο στο Κροαζιρόπλιο θα έχονται και ειδικές αποστολές γι' αυτό. Τα σχολεία από όλη την Ελλάδα, όπως πηγαίναμε κάποτε στο Σπύριο του Δηρού, θα έχονται στο μουσείο του Βόλου.
1: Εγώ Γιώργη κάνω σχεδόν κάθε εβδομάδα παρουσιάσεις στην αίθουσα του Δημαρχείου, τις βλέπεις πιστεύω, σε σχολεία, πανεπιστήμια, για το μουσείο. Έχουμε και ένα ωραίο βιντεάκι από το μουσείο βέβαια που το δείχνουμε, σε AI, ή μάλλον εικονική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί αυτά δεν είμαι σοφός, τα βλέπω στις επισκέψεις που κάνω τόσα χρόνια τώρα με το μουσείο, γιατί μ' αρέσει. Ο Δήμαρχος με έχει βάλει στην Επιτροπή Ολοκλήρωση του Μουσείου που είναι 4 μηχανικοί και ένας άσχετος, εγώ δηλαδή. Εγώ το τρέχω. Έχω το ψώνιο μου, το όραμά μου, το τρέχω. Και θα το τρέχω. Εν τω μεταξύ, το λέω, γιατί κάποιοι λένε καλά ρε φίλε, τα παίρνεις. Και γελάω και λέω, κύριε, δεν θέλω δεκάρα, δεν παίρνω δεκάρα, δεν έχω πάρει ένα ευρώ από κανέναν, δεν το θέλω, δεν το καταδέχομαι. Δεν με νοιάζει. Αυτό που κάνω είναι κάτι το οποίο το γουστάρω, το θέλω εγώ. Είναι ένα όνομα. Βέβαια, δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό που κάνω ουσιαστικά βγάζει λεφτά για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια, γιατί θα συνεχίσει πολύ να υπάρχει. Θα έρχεται ο κόσμος. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του μουσείου, Γιώργο. Εσύ το ξέρεις, το έχουμε ξαναπεί. Τα μουσεία, τα καλά μουσεία προσελκύουν τουρισμό. Είναι μουσιακός τουρισμός. Όλοι λένε τι έχει εδώ που έρχομαι, τι υπάρχει σε αυτή την πόλη. Υπάρχει το μουσείο της Αργούς και των Αργών αυτών. Υπάρχει Μακρινίτσα, υπάρχει Πουρταριά, υπάρχουν οι Μιλές, υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχει ένας κύκλος επισκεψιμότητας.
0: Ναι.
1: Τώρα, επειδή κάποιοι είναι τοξικοί και λένε αμάν μόνο το όχος μας έχει ζαλίσει με το μουσείο. Μία με δύο φορές το μήνα, σαν μέλος της Επιτροπής, επισκέπτομαι το μουσείο, καταγράφω ένα βίντεο και κάποιες φωτογραφίες, γιατί έχω σκοπό, μόλις τελειώσει ολοκληρωθεί το μουσείο,
0: μα δεν
1: θα
0: είσαι,
1: κάνω μια
0: δεν
1: ιστορική
0: είσαι,
1: καταγραφή.
0: Μα αν κάποιος δεν είναι επίμον και δεν έχει την τρέλα του, δεν καταφέρνει τίποτα.
1: Όχι, το λέω γιατί έχω μερικούς τοξικούς στους οποίους δεν δίνουν σημασία, αλλά πρέπει να τους ενημερώνω. Ότι όταν ξεκίνησε το άγαλμα το 2017, Γιώργο, χωρίς να είμαι θεσμικός, και το 25 το χαρήκαμε και ακόμα δεν είναι έτοιμο, πρέπει να γίνουν κι άλλα, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Το τι αντιμετώπισα, επειδή δεν ήμουν θεσμικός, αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που κάνω πίσω και το ξέρεις καλά, ότι όταν βάζω ένα στόχο και δεν είναι στόχος για μένα, δεν κέρδισα τίποτα οικονομικά το άγαλμα, κερδίζω την ηθική ανταμοιβή. Μ' αρέσει. Έκανα το άγαλμα, το Ιάσονα. Δεν μπορούμε να είμαστε μια πόλη Ιάσονος, Αργοναυτών, Αργοναύτες, Μύθος, Κένταυρος κλπ. Και να μην έχουμε ένα άγαλμα τέτοιο, το οποίο άγαλμα είδα στη Λειψία, στη Δανία, στην Κοπεχάγια, και ένα φοβερό άγαλμα το Ιάσονα. Παντού, στη Ρώμη, και δεν είχαμε στο Βόλο. Λοιπόν, από εκεί ξεκινάνε όλα, για όσους δεν ξέραν. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για το μουσείο, εγώ έχω και άμεση επαφή με τον Γιάννη Δοκλίζη, που έχει κάνει τη μελέτη την αρχική, έχει κάνει τη μουσιακή και τη μουσιογραφική και τον βοηθάω σε αυτό. Είναι ένας αξιόλογος αρχιτέκτονος, φανταστικός, στον πειράτο, έχει κάνει και άλλα μουσεία βέβαια. Και προχωράει το μουσείο, είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα, έχει η μηχανική που δουλεύουν εκεί, μιλάω μια-δυο φορές το μένα μαζί τους, και δεν μιλάω τεχνικά θέματα, τα οποία δεν κατέχω. Και αν τα κατέχω δεν τους νοιάζει και δεν με νοιάζει. Μιλάμε το χρονοδιάγραμμα. Πάμε καλά, προχωράμε. Άρχισαν να πέφτουν τα πρώτα μετά βάσεις. Πήγαινε με εμένα να δεις και εγώ. Αξίζει το κόπο. Λοιπόν, λειτουργούμε, έτσι είναι και οι Μένοι, έτσι είναι και η Δώρα και όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα όραμα και κάνουν καλό στην πόλη και στη Μανησία γενικά. Έτσι. Αν δεν έχουμε ρωματισμό λοιπόν, εγώ εντάξει, δόξα τω Θεώ, συνταξιούχος υπτάμινος είμαι, παίρνω τη σύνταξή μου, ζω. Και εγώ και η γυναίκα μου, μια χαρά. Με αυτά που έχουμε, φτάνουν. Ο Δήμαρχος Αχιλλέας, ο οποίος οραματίζεται, αλλά πατάει και τα πόδια κάτω, γιατί υλοποιεί τα έργα που οραματίζεται, δεν οραματίζεται γενικώς, λέμε χοντρές κουβέντες δηλαδή και δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, με τίμησε με αυτή τη θέση και εγώ θέλω να τιμήσω και τον Δήμαρχο και την πόλη και τον εαυτό μου βασικά. Για αυτό που κάνω. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια αυτό το ελάχιστο ποσοστό πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι δεν μπορεί να σε κάτι κονομάει ο τόκος. Παίρνει. Τις πληροφορώ λοιπόν το 2010 που ολοκλήρωσε τη ρεγκάτα και όχι να θυμάστε τη μεγάλη με τα στεφόρα. Έβαλα και από την τσέπη
0: μου. Καλά και ειλικρινά αισθάνεσαι την ανάγκη να απαντήσεις σε αυτούς που λένε δύο πράγματα.
1: Όχι, χρειάζεται. Χρειάζεται. Είναι συμπολίτες. Να ξέρουν τι γίνεται. Να ξέρουν τι γίνεται. Εντάξει.
0: Μα, για να λέει κάποιος έτσι δεν τον πείθεις, γιατί το αντίθετο με τίποτα.
1: Και αυτό λογικό, ναι.
0: Μα δεν είναι. Ναι. Δεν είναι δυνατόν τώρα.
1: Όχι, γενικά δεν ασχολούμαι με τοξικούς, Γιώργο, και το ξέρεις. Και χαίρομαι ιδιαίτερα και σε ευχαριστώ που πάντα όταν είναι να πούμε κάτι μου δίνεις χρόνο και αυτό είναι πολύ ακριβό. Ναι.
0: Okay.
1: Επίσης να πω ότι δεν σε έχω πληρώσει ποτέ για τίποτα. Γιατί μπορούν να λένε και τίποτα τέτοια. Να μου ρωτώ πως πληρώνει το κουμιά και άλλο.
0: Άλλο αυτό πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο,
0: καινούριο, καινούριο αυτό.
1: Το ακούσαμε και αυτό, Γιώργο. Δεν είμαι ρε παιδιά τόσο πλούσιος να πληρώσω στο Γιώργο. Ο Γιώργος είναι ραματιστής. Ο πρώτος ραματιστής στην πόλη είναι ο Γιώργος.
0: Καλά, όταν πρόκειται όταν πρόκειται. Θα μου επιτρέψει τώρα να ξεφύγω. Όταν πρόκειται για σοβαρούς ανθρώπους να δώσει μια σοβαρή απάντηση, ναι. Αλλά να δώσει απαντήσει μαλάκες δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτούς
0: εδώ η μαλακία πάει σύννεφο.
1: Τοξική στην άκρη και έχουμε αρκετούς.
0: Δεν είναι τοξική, μαλάκες είναι.
1: Έτσι. Τώρα τέλος πάντων πάω στην ουσία. Εγώ τώρα επισκέπτω αυτά τα μουσεία γιατί θα καταγράψω τον τρόπο λειτουργίας γύρω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς είναι το συμβούλιο, πόσα μέλη χρειάζεται για να λειτουργεί σαν τέτοιο μουσείο, οι αίθουσες πώς θα λειτουργούν, θα είναι ιστορικοί, παιδιά που έχουν βγάλει πανεπιστήμιο ιστορικά, έτσι αλλιώς θα έχουμε τη διάδραση, το interaction που βλέπω τώρα πια, κάθισε μπροστά από την εικόνα, πατάς Γκρις ή Τέρκια ή ξέρω εγώ Αφγανιστάν και σου μιλάει στη γλώσσα σου. Δεν μπαίνεις σε ένα μουσείο μέσα και κοιτάς άσχετος ή περιμένεις κάποιον να σου εξηγήσει κάτι, γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Οπότε και στην μουσιακή μελέτη γίνονται αλλαγές για να είναι σούπερ μοντέρνο το μουσείο, που θα έχει αίθουσα παρουσιάσεων, που θα έχει βίντεο, πιθανώς να έχει αίθουσα κλειστή, που θα μπαίνεις μέσα και θα νομίζεις ότι είσαι μέσα σε τρικενία και είσαι μέσα στην Αργό και ο Κουπηλατής και άλλα τέτοια τα οποία δημιουργούν εντυπώσεις. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς Γιώργο στο Βόλο έχουμε μια μεγάλη περιουσία, την οποία είδα από την πρώτη φορά που ήρθα στο Βόλο, το 1972 που έκανα την πρώτη μετάθεση. Ότι ο Βόλος έχει φοβερή μυθολογική βάση. Κένταυρος, Διμήνη, Σέσκλο, αρχαίο θέατρο, αργοναυτική εκστρατεία που την ξέρουν. Πριν από 2 χρόνια είχε έρθει μια τάξη πανεπιστημίου Κέμπριτζ από την Αγγλία, Γιώργο. Σε πληροφορώ ότι στο Κέμπριτζ αυτή τη στιγμή διδάσκονται τα 4 βιβλία, το Απολλώνιο, το Ρόδιο, Greek Classics. Και έχουν τα 4 βιβλία, είναι το Απολλώνιο, το Ρόδιο, αργοναυτική εκστρατεία. Εγώ συνήθως ήμουν του πρακτικού, δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με την φιλολογία. Αλλά μετά που άρχισα να ασχολούμαι με αυτό, τα έχω ψάξει όλα. Έχουμε άπειρους μύθους, άπειρο ιστορικά γεγονότα, άπειρο πολιτισμό σε τέτοιο επίπεδο που θα έπρεπε να καθόμαστε και να μην δουλεύουμε και να τρώμε τζάμπα. Βλέπω ότι σιγά σιγά τα αξιοποιούμε και αυτό είναι καλό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός είναι και ο στόχος που είμαι μέσα στο παιχνίδι, γιατί κανονικά θα έπρεπε να χαράξω, όπως είναι πολλοί συναδελφοί μου, να πίνω τις καφεδιές μου και στην παραλία κάθε πρωί, να κουτσομπολεύω, να τοξικολογώ γενικώς και τέτοια. Δεν τα θέλω αυτή. Αυτός ήταν ο λόγος που σου πήρα τηλέφωνο, Γιώργη μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έβγαλε στην αέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό ταξίδι για την Στοχόλμη μου. Και πότε επιστρέφετε στην Ελλάδα?
1: Θα γυρίσω μετά από τις 2-3 επισκέψεις, θα καθίσω και λίγο να χαρώ τα εγγόνια και τα παιδιά μου εδώ.
0: Μια χαρά.
1: Αν και 20 μηνός, λογικά θα είμαι πίσω.
0: 20 Μαΐου επιστροφή στην Ελλάδα. Να είστε καλά. Καλή διαμονή, ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, σε παρακολουθώ.
0: Καλημέρα στην Δανία. Ο Ντένσε, Γιώργο Χριστέλη, καλημέρα και Κοπεχάγη. Καλημέρα στα Οχτάρια.
2: Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
2: Κύριε Ντόκο, πρέπει οπωσδήποτε να στείλουμε ένα συνεργείο τηλεοπτικό,
0: ναι,
2: στη Γεωργία, να πάρουμε τα στοιχεία από το R3 που το έχει ξαναδείξει για το ντοκιμοντέρ,
0: ναι,
2: πώς μαζεύεται το χρυσάφι από το ποτάμι,
0: ναι,
2: με τα δέρματα των ζώων, γιατί
0: έτσι
2: κολλάει απάνω στο κολλώδες που είναι και μετά το στεγνώνουνε.
0: Έτσι.
2: Και το βάζω, αυτό είναι η ίδια διδακρισία όπως το βρήκε ο Ιάσονας πριν 5.000 χρόνια πάνω στο δέντρο που στέγνωνε.
0: Αυτό είναι το χρυσό μάλλον.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα αυτούς που έδειξε, είναι κάτι και πραγματικά είναι δράκοι, ήταν κάτι αγροί άνθρωποι, και λένε ακόμα έχουν από προπάπουλε από μνημονεύ των χρόνων, έχω δικαίωμα από τις αειδονοφωλιές μέχρι την Αγία Παρασκευή εγώ να βάλω δέρματα. Ο άλλος έχει από την Αγία Παρασκευή μέχρι, ξέρω εγώ, τη γέφυρα στην Αναπαύσεως, και ο άλλος έχει στο κομμάτι αυτό του ποταμού. Και γίνεται μέχρι τώρα. Αυτό θα μπορούσε μαζί με όλα τα βιντεάκια να είναι και αυτό μαζί που θα δείχνουν οι πολλές, ώστε να ξέρει ο κόσμος ότι δεν ήταν τελικά μύθος αυτό το πράγμα, ότι ίσχυε πραγματικά, ότι υπήρχαν εμπορικοί οδοί κτλ. Λοιπόν, και ένα δεύτερο, Γιώργο. Ακούγομαι.
0: Με προσοχή σας ακούμε.
2: Ναι. Λοιπόν, η κυρία Μένη, μπορεί αυτή θα το καταλάβει και όλα, γιατί έχει και την τεχνογνωσία από την επιχείρησή της στην οικογενειακή.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, έχουμε το, αυτές που είναι τα, οι μηχανισμοί για να κατέβει κάποιος άνθρωπος που είναι σε καρουτσάκι στη θάλασσα να κάνει μπάνιο.
0: Ναι, αυτά τα τράκς.
2: Πολύ ωραία και πολύ τέτοιο για εκεί κόσμο. Υπάρχει και μια άλλη, κατηγορία, όπως που είπα, απευθύνεται σε συνταξιούχους έτσι κι αλλιώς, όπως και εγώ έχω πρόβλημα με τα γόνατα, πρέπει να κάνουμε ενσύρεση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το οποίο τι γίνεται, το τεράστιο πρόβλημα είναι εκεί που κάνει αντιμάμαλο και είναι τα τρόχαλα για αυτά. Πόσες φορές, αν δεις πόσος κόσμος πέφτει και φωνάζει για να τον σηκώσουν.
0: Ναι.
2: Θα έπρεπε να υπάρχει ένας διάδρομος με πλαίσια ανοξείδωτα. Πώς είναι αυτά που μπαίνουν στους δρόμους όταν θέλουν να κλείσουν ένα δρόμο.
0: Ναι.
2: Το οποίο να αρχίζει από την άμμο απάνω και να μπαίνει και μέχρι τους, ώστε να μπορέσει κάποιος να πιάνεται, γιατί δεν μπορεί να μπει με τον μπαστούνι μέσα στη θάλασσα. Ή με την πατερίτσα ένα παιδί που έχει χτυπήσει, έχει σπάσει το πόδι αυτά και θέλει να μπει μέσα.
0: Σωστό. Αν και οι δικές μας οι παραλίες εδώ στη Μαγνησία είναι, βατές, δηλαδή.
2: Ναι, πάντως πρέπει να πιάνεσαι, Γιώργο. Έχεις την, όταν έχεις την αστάθεια.
0: Εγώ πήγα πέρυσι με λάδι τη θάλασσα στα Σίβωτα και δεν μπορούσα να βγω από τη θάλασσα.
2: Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν ξεκινήσει από εδώ, θα το πάρουν και θα το γράψουν σε όλη την Ελλάδα.
0: Σωστό.
2: Η Μένη το ξέρει και μπορεί και καριέρα με ένα τηλέφωνο να πάρει στην επιχείρηση και να του βγάλουν πόσο είναι και το κοστολόγιο και αυτά. Και να υπάρχει σε κάθε παραλία, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Σου λέω, αν δεις πόσος κόσμος προσπαθεί να μπει με τα μπαστούνια μέσα στη θάλασσα ή μπαίνει με εκείνα τα μπαστούνια που έχουν τρία πόδια κάτω. Λοιπόν, μπαίνει με όλο το κρίσιμο σημείο ένα μηγίνεις ρεζίλιο το βγαίνοντας.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί που κάνει το αντιμάμαλο. Αυτό θα έπρεπε να υπήρχε 2-3 τέτοιες διακίνησης, πάνθινες, γιατί δεν θέλουν και τίποτα, ούτε συντήρηση, ούτε μετά στο τέλος της σεζόν τα μαζεύεις για να μην τα κλέψουν.
0: Τι καλό φτιάχνεις σήμερα.
2: Τίποτα, κυφτέδες θα κάνω, έχω ζυμωμένους από χθες.
0: Τι τίποτα, κυφτέδες θα φτιάξεις, τίποτα το λες εσύ.
2: Αυτά είναι για τη δίαιτα, είναι η δίαιτης.
0: Δεν μου λες το τηγάνι.
2: Ναι, στο τηγάνι, τι θα τους κάνω.
0: Δεν μου λες τι μεγάλους, μικρούς, πώς τους φτιάχνεις, κυφτέδες.
2: Το κάνω ήχο, το μέσα που είναι όσο πιάνει το, πώς το λένε.
0: Ναι.
2: Όσο είναι το χέρι σου, ναι. Χωρίς τα δάχτυλα.
0: Α, δεν μου λες και με τι συνοδευτικό θα έχεις, τι δει.
2: Τίποτα, έχω πολυθαβράσιο κουνουπίδα, έχω ένα κουνουπιδάκι.
0: Α, τα καλύτερα, τα καλύτερα. Πάπα, τι μου λες τώρα.
2: Ναι.
0: Άρχοντας, καλημέρα, να είσαι καλά.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Καλημέρα, για χαρά, γεια. Πω, τέτοια να μου λέτε ρε παιδιά. Παρακαλώ στο 61.
3: Τόσα πολλά ότι κακιά πεθερά δεν ρωτάει. Εν τω μεταξύ με 20 ευρώ το μοσχάρι, λέει τίποτα λέει. Για να πάρεις μοσχαρίσκο κιμά. Να σου πω, το λάδι ήταν καροτέν. Στα Σίβωτα. Κοίτα, σήμερα δεν πήρες κουράσαν, πήρες κουλούρι. Θα την αφήσουμε από εβδομάδα τη συνταγή, αλλά έχω και για το κουλούρι. Που ο Τατόλας θα μοιάζει ένα τίποτα. Όνειρο ζωή.
0: Τατούλας, όχι Τατόλας, Τατούλας.
3: Το ίδιο είναι μωρέ τώρα το ένα γράμμα. Όνειρο ζωή, τιμένη Λαζάρου, εν συντόμως υπουργό τουρισμού να δω. Το καλύτερο κορίτσι πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος, να ξέρεις, δεν είναι ψώνιο, είναι άνθρωπος. Μπήκε πλούσια στην πολιτική, έχει λεφτά, δόξα τω Θεώ, φροντίσαν οι γονείς, είναι νοικοκύριδες. Κοίτα και για χόμπι, χομπιστάν. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε όμως τώρα στο άλλο. Ναι. Άκουσα τον Γιώργο τον Βολιώτη που φώναζε από τον Άγιο Βλάσιο, πράγμα σε ταράκουλα. Γιώργο.
0: Ποιο Γιώργο Βολιώτη.
3: Δεν έλεγες Βολιώτη που φώναξε για τον Άγιο Βλάσιο, κλείσαν τα ποβήλατα τον δρόμο.
0: Κώστα,
3: δεν είπες.
0: Τον Κώστα, τον πρόεδρο.
3: Κώστας Βολιώτης. Ναι, εντάξει, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, Γιώργο, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Να κατεβώ με τον Μπέο το 27 ή να πάω να τον πω δήμαρχε, θέλω, όπως έβαλε στον τόκο εξωθεσμικό.
0: Ναι.
3: Δεν ζήλεψα για το καλό της πόλης. Εγώ θα ασχολούμαι χωρίς να πληρώνομαι με θέματα της καθημερινότητας. Δηλαδή να έχει ροή η πόλη. Να είναι όλα τακτοποιημένα. Όλα αυτά καλά, τα μουσεία, όλα. Και εδώ δεν φταίει ο Δήμος Βόλου. Εδώ φταίει η τροχέα Βόλου. Άκουρε Γιώργο. Η ΔΕΗ Τουρ Οφελάς. Που είναι έτοιμη να ξεπουληθεί. Που ήδη έχει πουληθεί με τις μονάδες ΑΠΕ και με την Πτολεμαϊδα 5 που τελειώνει τώρα. Και θα περάσει σε γερμανικά χέρια όπως όλα πάνω στην Πτολεμαϊδα τα χωριά. Οι Γερμανοί ξανάρχονται. Κάβλωσε τώρα αυτή. Να κάνει ένα μαραθώνι με ποδήλατα, κοίτα ένα έτσι, από Λαμία να ανέβει στους κέντρους. Ξαφνικά σήμερα το πρωί, παντού τροχέλο. Τι έγινε, ρε γάμο, το περιμένουμε κανένα τρομοκρατικό χτύπημα? Λοιπόν, μην εσύ εδώ στην Περεβού, απαγορεύεται να πας σε αυτό τον κόμπο στον ΟΒ, απαγορεύεται στον άλλον, δηλαδή αποφασίζω και διατάζω και διαρωτάμε. Τη συγκοινωνία την ενημερώσαν τους πολίτες στον κόσμο. Παρασκευή σήμερα, μέρα βροχερή, είμαι στο 15, δουλεύουμε με νοσοκομείο. Βάλαν κάτι αμούστακα, γιατί θέλω εσύ προσωπικό τώρα να έχεις κάθε γωνία, όπως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τροχονόμου. Κάτι αμούστακους πιτσιρικάδες τώρα στην νόμο, σου δώσαν ένα γυλαίκο, κοίτα, ούτε γένια δεν έχουν. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Τι να πιάσουν έγκλημα αυτοί, πιάστα δυο φορές τα δεξιά και τα αριστερά. Τέλος πάντων, τα παιδιά τώρα μπήκαν στη σχολή, κοίτα, να κλείνουν τους δρόμους. Με βάζει εμένα μια μοσκάρα, όπως είναι ο κόμβος, άμα τον κόψει στη μέση, δεν είναι μισοφέγγαρο. Να κάνω αναστροφή, κατέβαινα από τον ΟΠ, να ξανανεβώ απάνω, γιατί απαγορεύτηκε το μουσείο, έκλεισε. Λεωφορεία μέσα, ο Άσος, μεγάλη γραμμή, Παρασκευή, το 3, το 15, όλοι στο νοσοκομείο. Τίποτα, δεν περνάει κανένας. Μα εγώ πούμε πώς να φύγω? Έστω να προλάβω να βγω πάνω στην Πολυμέρη. Όχι, εδώ στο νοσοκομείο. Τον άλλον πήγαινα από την Περεβού. Τι είναι το λεωφορείο για να πάει στην Περεβού? Και άμα μπλέξει, τέλος πάντων, εγώ κατέβαινα τον ΟΠ. Λέω, μου λέει αναστροφή και πάνω. Ωραία, αναστροφή και πάνω. Πάω να περάσω τον κόμβο για να μην κάνει τώρα μια κίνηση τους τρεις κόνους. Να γυρίσω. Μου λέει, γύρνα εγώ στο μισοφέγγαρο. Δηλαδή στο ρεύμα που έρχεσαι από Αγριά και μπαίνει στον κόμβο, στο σχολείο. Μπρος πίσω εκεί, Μπινελίκι, Γαλλικό. Εκεί να είχα γκάπ, γκουμπαλάκια, τέρμονες, να καβάλισα το μισό τον κόμβο. Και λέω μια, πάμε καλά. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πριν ένα μήνα είχαμε το μαραθώνιο την Κυριακή. Τι να δεις τώρα. Λοιπόν, βγήκαν κάτι μανεκέν, κολάν, στριγκάκι, τα είχαν να τρέξουμε, ξέρω εγώ γιατί ήταν για τη φλόγα, δεν θυμάμαι τι. Έβλεπες και κάτι λιγούριδες, ήταν τρέξανε, φύγανε από το άγαλμα της Ελευθερίας κάτω στην παραλία, πήγαν μέχρι το Βενέτη και μετά πηγαίνανε περπατώντας. Κάτι πατούρες, δεν έχουν δουλειά να κάνουν αυτοί, ρε γαμότο. Ρε θες αθλητισμό, πήγαινε σε ένα στάδιο, πήγαινε ρε, στην Εθνική Οδό. Τι κατάλαβα, είναι οι πίστες. Ρινκ, Φόρμουλα 1, τι challenge είναι αυτά? Δεν ξέρω, μπορώ να τα βλέπω εγώ στραβά. Δηλαδή δεν βουλεύει κανένας Παρασκευή με τέτοια κρίση, μας βασανίζουν τόσα προβλήματα. Μόστρα έχουν βάλει βίντεο γόλ εδώ στο Δημαρχείο, έχουν βάλει κάτι κάγκελα στον κόμπο στο Δημαρχείο εδώ στο Μεσέκητα, να περάσεις, να μην βλέπεις καλά με τη βροχή, να ξυλώσεις όλες τις πλαϊνές τις μπάτες. Λαμαρίνα, να σκουντοφύγει κανένας, να μπουν με τα ποδήλατα, έχουν έρθει τώρα, τρέχουν, θα πάνε Άγιο Βλάσιο, τώρα είναι διασκορπισμένοι όλοι οι τροχονόμοι από την Ολκού απάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή η συγκοινωνία είναι ιερό πράγμα. Γενικά η ηρωή του πολίτη να περάσει μια πυροσβεστική, να βουλέψει ο ταξιτζής, ο έμπορος, Παρασκευή, τελειώνουν οι μέρες, παρθεί το ΦΠΑ. Πώς κλείνεις ρε, βρες λύση. Έχουν βάλει άμα δεις κάτι ταμπέλες πριν τους σκόπους, λέει σπριντ 250, στρίψ αριστερά. Δηλαδή τι τρέλα, δηλαδή ρε εσύ πραγματικά Γιώργο. Τότε σου είχα πει και για τις Μπελαρά που πήγαν στην Κύπρο, ξέχασα να σου πω για τους Πάτριτ που ήταν στη Σαουδική Αραβία. Ξέρεις πως νιώθω. Όπως το τραγούδι του Mad Clip. Πότερα, ελικόπτερα, δηλαδή νιώθω ότι δεν μας αγγίζει τίποτα. Μέσα στην τρελή χαρά, όπου γάμους και γιορτή βασίλω. Έχουμε τους εργολάβους, έχουμε το άλλο, γίνονται έργα, ναι, τα μουσεία, αλλά δεν υπάρχει ροή. Δηλαδή λείπει η καθημερινότητα του πολίτη, εργαζόμενο και μη. Το καταλαβαίνεις, έχουν λαλήσει όλοι. Δεν υπάρχει αυτή η τάξη. Ο κύριος Δόκος τώρα που είναι, την καλημέρα μου κιόλας, στη Βανία, να ακούει ο άνθρωπος που είναι στη Βανία, μπήκε στο ηλεκτρικό, πέρασε από τη θάλασσα, ανέβηκε πάνω, πέρασε τούνελ, θα πάει με ασφάλεια, θα πάει στο μουσείο. Εδώ για να πας εσύ στο μουσείο του Βόλου σήμερα έπρεπε να κάνεις τάμα. Εν τω μεταξύ έχουν έρθει πούλμαν μαθητές, κίνηση πολύ, ο Βόλος, ναι, έχει ανέβει. Δεν γίνεται να γκρεμίσουμε τα σπίτια. Οι δρόμοι είναι αυτοί. Δεν πρέπει να υπάρχει οργάνωση, ροή. Φτιάχνουν τα πλακάκια τώρα στη Δημητριάδος. Λουλουδάκια καινούρια, ο Πράτος, ναι, να γίνει όμορφη πόλη. Ο κάθε εργολάβος θα μάξω που να είναι, Χαντά και εγώ πίσω, μια γραμμή. Γίνεται ρε, μια γραμμή τώρα δύο μέτρα να περάσει όλη η κίνηση αυτή. Και ερχόμαστε και από ένα τρίμηνο της Πρωτομαγιάς. Αλλά σου λέω η τροχέα, μιλάμε. Τι να σου πω, ρε Γιωργάνη, σου να κάτω. Φρακάραν όλα, κοίτα, εδώ μην κουνηθείς πουθενά. Πού ρε, τι έγινε, τρομοκρατικό, τι φασκάσει η βόμπα, τι, να μην πάω πιο πέρα. Τι βρε ηλίθι η γάμο την τρέλα μου, ξυπνάτε ρε. Ξυπνάτε ρε, μην βασανίζετε τον κόσμο βρε μοσχάρια.
4: Φιλάκια, καλό Σαββατοκύριακο και καλά γαμίσια, γεια.
0: Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή, καλημέρα. Στην άλλη γραμμή, καλημέρα. Τέλος. Και κλείνουμε με αυτό.

0: για τις φίλες ακροάτριες που σηκώνουν τα χαλιά τους, τις μοκέτες τους. Τηλεφωνήστε στο Αστέρι να περάσουν να τα πάρουν από το σπίτι σας, να πληθούν, να καθαριστούν, να αποθηκευθούν και να επιστρέψουν στο σπίτι σας εκεί τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, πότε θέλετε. Επικοινωνήστε με το Αστέρι.
1: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
2: Ναι, μάνα.
1: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
2: Ναι, μάνα.
1: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
2: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
1: Άσε, έχω βρει τη λύση.
2: Καλή.
1: Αστέρι.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
1: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
3: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
1: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
1: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
3: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
1: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
3: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
2: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
0: Καλέστε λοιπόν Το Αστέρι 24210 58 582 για το Βόλο και 24-22-0-20.000 για την ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού. Δώστε τα χαλιά σας, τις μοκέτες σας, να πληθούν, να καθαριστούν, να αποθηκευθούν και να επιστραφούν. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στο αστικό κτέλ, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Το πρώτο κτέλ της χώρας είναι το υπεραστικό Μαγνησίες. Πρώτο στην ασφάλεια,
4: Ecstasy.
0: Με τα καλύτερα, τα πιο καινούργια λεωφορεία.
4: Ecstasy.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη, τον Κατσιβασίλογλου, Ερμό 192. Για τις κάλτσες σας, τα καλτσόλια σας οι γυναίκες. Σάκης απέναντι από τον Αϊνικόλα. Είστε στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο του Βόλου και θέλετε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας, θα πάτε Δημητριάδος και Φιλελλήνων. 14 όροφοι γκαράζ. Πάρκινγκ Λάμδα, Παναγιώτης Λιαδέλης. Και το πιο φτηνό. Καλημέρα στο τριαντάφυλλο το Καντόλα, Speed Cargo στην Αιωνία, Φυτόκου 37. Καλημέρα στο στέκι μας, στην καφετέρια μας, στην πλατεία Ελευθερίας. Καλημέρα στο Passander.
5: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.

0: Θέλετε πλακάκια για το σπίτι, για το γραφείο, για την καινούργια σας οικοδομή, για την αναπαλαίωση, για την ανακαίνιση του παλιού σας σπιτιού? Θα πάτε Δευτέρα Νοεμβρίου και Κουντουριώτου στους αδερφούς Μέμα. Υπό τον Αλέκο Μέμα, Δευτέρα Νοεμβρίου Κουντουριώτου, στη Μεγάλη Μάντρα. Τα αδέλφια Μέμα, οι αδελφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα παγασών με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιου. Μπάνιου. Εκεί είναι η Τζέννη η Μέμα, το γνωρίζει το αντικείμενο, θα σας ενημερώσει. Έπιπλα μπάνιου. Παγασών αναπαύσεως. Θέλετε περγοτέντα? Τι θέλετε, πίτι περγοτέντα, αυτόματη? Πατάς κουμπί, βγαίνει χοντρή, wifi. Τι θέλετε, περκοτέντα χειροκίνητη? Μία είναι εταιρεία, η Pergomax.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα, όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μία εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Καλημέρα στον μεγάλο μπάσκετ άνθρωπο, τον μεγάλο διαιτητή, τον Κώστα τον Κορμιλά. Καλημέρα Κωστάκη. Pergomax 699-81-71-200. 699-81-71-200. Το καλύτερο ψωμί το βγάζει ο παραδοσιακός φούρνος του Μανδυλά, με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Σημειώστε ένα τηλέφωνο 666-34. Σταθερό 24210-666-34. Είναι το πρατήριο Shell του Αντώνη του Κόπανου, δίπλα στο ενόπνευμα για το φτηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης. 666-34. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στο κατάστημά μας, καλημέρα στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
5: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Θα τα βρείτε τα πάντα όλα στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Ψυγεία, ηλεκτρικά, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, τα πάντα όλα. Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι, και προσέξτε, αγοράζοντας από την Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Επισκεφτείτε την Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι στην Αγριά και θα το διαπιστώσετε. Είμαι ένας γιακάκογλου. Είμαι ντυμένος με φόρμες και παπούτσια γιακάκογλου και πάω για περπάτημα να πάρω το φάρμακό μου. Ποιος μου έλεγε χθες, περπατούσα και μου τηλεφώνει, ποιος μου έλεγε. Από τότε που περπατάω, λέει, έχω αλλάξει, είμαι άλλος άνθρωπος. Βέβαια, φάρμακο. Φάρμακο ρε φίλε. Το περπάτημα, ένα πνευστικό ρε. Το περπάτημα, ένα ζωογόνης. Το περπάτημα, ενισχύει το ανοσοποιητικό ρε. Το περπάτημα ρε. Δωρεάν φάρμακο. Αρκεί να έχεις καλό παπούτσι να περπατάς, να φοράς για κάκουλου. Και παπούτσι και φόρμα. Ναι, είναι σημαντικό. Σημαντικό. Και σήμερα φοράω παπούτσια διάβροχα της βροχής. Για τη βροχή. Αδιάβροχα, δερμάτινα. Για κάκουλου. Δημητριάδος Γκλαβάνη. Καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα Τάκη. Hello, Μπάμπης! Δημητριάδος Εγκλαβάνη, για κάκογλου σπορ, αδερφή για κάκογλου. Τα καλύτερα αθλητικά, τα γνήσια, τα ορίζινα, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάνετε έρευνα αγοράς, αλλά περάστε και από το για κάκογλου, Δημητριάδος Εγκλαβάνη. Και θα το διαπιστώσετε τι σας λέω. Μπάμπη! Μπάμπη! Μπάμπη! Μπάμπης για κάκογλου. Όπως λέμε, Μπάμπης για κάκογλου. Εύχομαι καλό τρίμερο.

Θα βγω στο Βελεστίνο και ό,τι πει η πηξίδα. Ό,τι πει η πηξίδα. Μπρούζινε 200 άλογα κάτω από το καμπό. Μπρούζινε το νου σου. Μπρούζινε μην υποτιμάς καταστάσεις. 200 σου λέω από κάτω. Και πού είσαι, όχι τουρμπίνα. Όχι. Μπρούζινε να μπορώ να ανεβαίνω τα βουνά χωρίς καμιά δυσκολία με τέταρτη. Μπρούζινε χωρίς τουρμπίνα. Κομπρέσορα, κομπρέσορα μπρούζινε που κάνεις τον ειδικό. 200 άλογα κομπρέσορας με τέταρτη στο βουνό. Μπρούζινε μάθε μπαλίτσα. Πρώτο Θεός στη Δευτέρα, γεια και χαρά.

0: γίναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα!
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα!
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή!
5: Αστέρι!
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210 58 582, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
9: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
9: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
10: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
11: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
18: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
17: Μα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
19: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
20: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
19: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
20: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
19: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
20: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
21: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
22: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένη εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Site. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
0: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
8: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σπανάκι.
8: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σαμπουάν.
8: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Υγροπιάτων.
8: Κέρδισες.
10: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
12: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί με ζετοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
14: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
19: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
20: Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Να που ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε και σήμερα το ταξίδι μας. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Παρασκευής. Και ειδικά σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Μουσική από καρδιάς, είμαστε μαζί καθημερινά. Μετά τις 6 εδώ στον Marconi 96,1. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή ο Νίκος Μπάνος. Και σήμερα όπως κάθε φορά, είτε στο μικρόφωνο είτε στην επιμέλεια.

0: ένα όμορφο ταξίδι θα κάνουμε και σήμερα. Θα μοιραστούμε όμορφες στιγμές. Διότι όπως λέω πάντα, η ζωή είναι στιγμές. Φυσικά θα μπορείτε και εσείς, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ στο στούντιο, να κάνετε κάποια επιλογή ενδεχομένως, να στείλετε κάποιο μήνυμα ενδεχομένως. Αλλά ο τρόπος επικοινωνίας είναι ένας και είναι ο παραδοσιακός. Όπως έλεγα και χθες, δεν ψάχνω οθόνες την ώρα της εκπομπής. Οπότε ο μόνος τρόπος είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. Όποιος θέλει μπορεί να το επιλέξει και να επικοινωνήσει μαζί μας. Να το αναφέρω και τώρα για να μην διακόπτουμε λίγο αργότερα. 24-21-045-35-6. 24-21-045-35-6. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στο ταξίδι που θα κάνουμε, όσον αφορά το τι θα ακούσουμε, εγώ θα γυρίσω εδώ το ρολόι μου χρονολογικά, να πω 1990, θα το αφήσουμε, πάμε εκεί. Θα πούμε ότι κάνουμε εκπομπή και είναι έξω 1990. Ούτως ή άλλως τότε μόνο σταθερό δίναμε. Δεν υπήρχε και άλλος τρόπος και το δίναμε και πιο απλά. Δίναμε τα 5 νούμερα από τα 10. Πού να τα ξέρετε αυτά κάποιοι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, 1990. Βέβαια δεν θα μπορούσα διαδικασία να κοιτάζω πότε έχει κυκλοφορήσει ένα τραγούδι, έτσι απλά εμπειρικά, όπως έκανα τότε εκπομπή, θα κάνω και τώρα και πιστεύω ότι τα τραγούδια που θα επιλέξω θα υπήρχαν το 90, φαντάζομαι. Ελπίζω να μην επιλέξω κάποιο που έχει έρθει κοντά μας μεταγενέστερα, δεν ξέρω κιόλας, δεν θα το ψάξω πάντως, θα περάσουμε καλά, αυτό κρατάμε, με μουσική από καρδιάς. Φυσικά και σήμερα μαζί μας, και με αυτό θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά, μαζί μας και σήμερα είναι, να μην ξεχνάμε, έτσι, είναι η Vodafone.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
2: Με την εγγύηση της Vodafone.
0: Λοιπόν, από την πρώτη επιλογή κρατάω το τραγούδι, διότι η εκτέλεση είναι σίγουρα μετά το 90, αλλά αυτό δεν με πειράζει. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένο, πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Η εκτέλεση δεν μου αρέσει και τόσο. Γιατί την επέλεξε, θα μου πεις. Δεν την επέλεξα εγώ, την επέλεξε ο υπολογιστής. Οπότε ξέρετε τώρα, θα έχουμε μία διαμάχη. Ας το ακούσουμε όμως, να το δώσουμε μια ευκαιρία. Το τραγούδι ούτως ή άλλως είναι υπέροχο απλά. Η εκτέλεση, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Όπως μας συστήθηκε σχεδόν. Κώστας Μπίγαλης. Big Alice. I miss you.

Σινεμά. Αυτός ήταν ο Νίκος Γιώγαλας. Έχουμε φτάσει 34 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Μαρκόνι 96,1. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε και σήμερα εδώ στην τροφιά μας. Ταξιδεύουμε με μουσική από καρδιάς και θα πάμε μέχρι τις 8 σήμερα, ειδικά μιας και αμέσως μετά ακολουθεί ο φίλος, ο αγαπητός, ο Γιώργος Κορδελάς. Μέχρι τότε όμως θα πάμε με τραγούδια τα οποία μας περιορίζουν μέχρι αρχές δεκαετίας του 90. Κάπου εκεί θα κινηθούμε, θα θυμηθούμε έτσι τραγούδια τα οποία αγαπήσαμε εκείνη την εποχή. Και πάλι λέω χωρίς να τα ψάχνω, ίσως κάποια να είναι λίγο μετά, δεν ξέρω. Εγώ τότε τα έχω στην καρδιά μου, έτσι τα θυμάμαι τότε.

ήταν ο Βασίλης Καζούλης, ακούσαμε αεροπλάνα. Να θυμίσω και το τηλεφωνό μας 24-21-0-45-35-6 για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε. 24-21-0-45-35-6.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήκα αδειάζει και το αίμα χύνεται ζεστό.
1: Βασίλη Παπακοσταντίνου, άσε με να κάνω λάθος, αγαπημένο τραγούδι φυσικά. Δεν λέμε κάτι καινούριο προς Θεού.
0: Άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά.
1: Για εσάς που είχατε τους δίσκους τότε, δεν ξέρω αν θυμάστε το φαινόμενο που ακούγαμε μηνύματα σατανιστικά όταν τους γύριζαμε ανάποδα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Όσοι έχετε το δίσκο το συγκεκριμένο και έχετε και το pick-up βέβαια, σε αυτό το σημείο αν το κρατήσατε, γυρίστε το δίσκο ανάποδα.

0: Έτσι, γιατί κάποτε τα τραγούδια τα ξέραμε και από την καλή και από την ανάποδη. Έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι. Λοιπόν, είμαστε, τι είμαστε, 19 λεπτά πριν τις 7.
1: Αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
0: Αυτός ο τραγουδιστής Παπακοσταντίνου, ακούσαμε «Άσε με να κάνω λάθος». Και πάμε στη Σοφία Αρβανίτη, μαζί της η Bonnie Tyler, η οποία διαβάζω το βρίο ότι έχει κάποια θέματα υγείας, ακόμα στο καλύτερο, δεν έχω διαβάσει κάτι νεότερο. Ελπίζω όλα να πάνε καλά για τη σπουδαία στάρ. Και μια απίστευτη συνεργασία βέβαια εδώ με τη Σοφία Αρβανίτη, και μας χαρίσαν αυτό το υπέροχο τραγούδι «Πεθαίνω στην ερημιά», «The desert is in your heart».

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

5 λεπτά πριν από τις 7. Ακούτε Μαρκόνι 96,1. Ταξιδεύουμε με μουσική από καρδιάς. Νίκος Μάνος μαζί σας μέχρι τις 8. Το τηλέφωνο μας 24 21 0 45 35 6.

από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Λαμπλιγεράτου. Ας είχα τη δύναμη. Και βέβαια μιλάω όπως συνήθεια στα σημεία που έπρεπε τότε να μιλάμε. Για ευνόητους λόγους. Έπρεπε να μιλάμε εδώ. Δεν υπήρχαν περιθώρια. Ας είχα τη δύναμη.

πάμε στον Νίκο Καρβέλα να ακούσουμε «Ποτέ μιλες ποτέ». Το συγκεκριμένο τραγούδι το έχω και σε άλλη εκτέλεση, ενώ όσον αφορά στην ποιότητα, αλλά κρατάω αυτή. Μ' αρέσει που ακούγεται αυτή η ατέλεια του βινιλίου. «Ποτέ μιλες ποτέ», Νίκος Καρβέλας.

Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι στα ωριά του όσον αφορά την κατάσταση του δίσκου. Και έτσι θυμάμαι και το άγχος που είχαμε όταν κάποια στιγμή μεταδίδαμε κάτι τραγούδι το οποίο ήταν σε αυτή την κατάσταση ο δίσκος. Είχαμε άγχος. Θα τελειώσει το τραγούδι ή θα φύγει απέναντι βελόνα. Εσείς οι παλιοί καταλαβαίνετε τι λέω.

Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βασίλη που είναι στη τροφιά μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μου είπε ο Βασίλης, έπαιζε τα λιράκι πάνω στις κεφαλές. Δεν θα το αναλύσω περισσότερο, όσοι καταλάβαν, οκ. Okay. Όντως έτσι ήταν πάντως. Βασίλης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα. Όπως όμορφα βέβαια να περνάτε όλοι που είστε εδώ. Μαρκόνι 96,1, θα πάμε μέχρι τις 8 μαζί. Συντροφιά μας τώρα η Σαμπρίνα, να ακούσουμε «Φτές».

Το τηλέφωνο μας, να θυμίσω, 24-21-045-35-6 για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε αυτή τη στιγμή με το στούντιο. 24-21-045-35-6.

0: Έχω μόνο να ακούσω ιστορίες και θα πούμε πολλά. Θα πούμε πολλές ιστορίες και φυσικά και θα τις μοιραστούμε. Ακούτε Radio Marconi 96,1. Ταξιδεύουμε με μουσική από καρδιάς καθημερινά. Έτσι και σήμερα, αλλά σήμερα πάμε μέχρι τις 8. Το τηλέφωνο μας θα αναφέρω και αμέσως μετά θα ακούσουμε και το σποτάκι της Vodafone. 24-21-0-45-35-6. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με το στούντιο αυτή την ώρα. Μαζί μας και αυτό το απόγευμα η Vodafone.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.

εντάξει, ήταν η Αναβίση, ακούσαμε η επόμενη κίνηση. Να κρυφτείς πουθενά. Καλησπέρα σε εσάς που ήρθατε πριν από λίγο στην τροφιά μας. Ακούτε Μαρκόνι 96,1. Ταξιδεύουμε με μουσική από καρδιάς. Το τηλέφωνο μας 24 21 0 45 35 6.

0: Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Είμαστε 24 λεπτά πριν από τις 8. Ακούτε Μαρκόνι 96,1. Ταξιδεύουμε με μουσική από καρδιάς. Θυμόμαστε κάποια τραγούδια τα οποία ακούγαμε και αρχές της δεκαετίας του 90.
1: Εντάξει.
0: Τέλη δεκαετία του 80, κάπου εκεί τέλος πάντων. Την καλησπέρα μου και πάλι στο Χρήστο, με τον οποίο θυμόμαστε υπέροχα πράγματα τώρα. Ο Χρήστος, ο οποίος θυμάται εκπομπή στην οποία είχε καταγράψει 186 τηλέφωνα. 186. Για σου αμετανόη τα τρελός και ασυγχωρητά μικρός. Και σε μια εποχή βέβαια που θα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη, ότι μας ακούγανε πέρα από τους 5 γείτονες που ήταν υποχρεωτικό, μας ακούγανε καμιά δεκαριά τετράγωνα γύρω γύρω, έτσι. Αλλά ήταν ωραία, ήταν πολύ ωραία χρόνια. Αμετανόητα τρελός από τους Ρυφηφή. Πάμε.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής και για σήμερα. Νομίζω ότι περάσαμε όμορφα. Θέλω να πιστεύω ότι συμφωνείτε και εσείς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψαμε και σήμερα με μουσική από καρδιάς. Θα τα πούμε και πάλι από μικρόφωνο την Δευτέρα το απόγευμα μετά τις 6. Μουσική από καρδιάς θα ακούσετε και Σάββατο και Κυριακή από τις 9 μέχρι τις 12, από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα μέσω μικροφώνου, εδώ θα σας μιλήσω εγώ. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν εδώ στον Radio Marconi 96,1. Μείνετε φυσικά, διότι ακολουθεί ο πολύ καλός μου φίλος ο Γιώργος Κορδελάς. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι, δεν ξέρω μέχρι πότε θα πάει ο Γιώργος. Αυτό είναι δική του απόφαση και κάθε φορά διαφοροποιείται ανάλογα με το πόση ενέργεια έχει. Μακάρι να είναι πάντα έτσι τόσο δυνατός και να μας κρατάει συντροφιά. Ένα τελευταίο τραγούδι μεταδίδω εγώ και με αυτό σας χαιρετώ και σας αφήνω στο Γιώργο και στις επιλογές του. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους φίλοι και φίλες. Υγεία και χαρά έχουν πάνω απ' όλα. Για την παρέα που βρίσκεται σήμερα εδώ ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι και στους 96,1. Ο Γιώργος Κορδελάς, παρόν. Δεν έχω πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον φίλο μας τον Νίκο τον Πάνο, που κάποια στιγμή θα ήθελα έτσι με τον Νίκο να βρεθούμε. Έχουμε χρόνια εδώ να βρεθούμε από κοντά, αλλά πάντα έστω και από μακριά θα είμαστε έτσι από τους πλέον, έτσι θα έλεγα, από τους μακρινούς αγαπημένους φίλους που βρεθήκαμε εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι, συναντηθήκαμε και τα λέμε ραδιοφωνικά. Ίσως θα έλεγα και, αν θέλω να τολμήσω να πω, είμαστε και πιο έτσι παλιούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς αυτή τη στιγμή που κάνουμε ραδιόφωνο ακόμη στο Βόλο. Και όλα αυτά, φίλοι και φίλες, χάρη στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Εδώ ζωντανά. Electric Sounds, μια ακόμη Παρασκευή, διαγίνεται ήδη την τέταρτη μας χρονιά. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι. Λέμε καλοκαίρι, αλλά εδώ στο νησί της Κιάθου που εκπέμπουμε, μόνο καλοκαίρι δεν είναι. Εμείς όμως δεν το βάζουμε κάτω. Εδώ με τις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις, τα καλοκαιρινά μας ρούχα, βγαίνουμε ζωντανά και στο ραδιόφωνο αλλά και εκτός ραδιοφώνου. Ας ήταν το αυτό το νησί, δουλεύει στην αυτομότητα πιλότο και την απόδειξη που θα μας βγάλει για αυτή η ιστορία με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν θέλω να σας φουντώσω έτσι, να σας ανεβάσω πάρα πολύ την αδρεναλίνη, την πίεση μάλλον. Δεν θέλω πιέσεις, δεν θέλω πιέσεις. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για να κάτσουμε 2-3 ώρες, όπως είπε και ο φίλος μου Μπάνος, όσο αντέξει ο Γιώργος Κορδελάς, αλλά δεν έχουμε ωράριο, σαφώς δεν έχουμε ωράριο. Αλλά όσο να είναι το καλοκαίρι, επειδή έχουμε ξυνάμε πριν να ξυπνήματα, οκ. Okay. Καλησπέρα στην φίλη Νάδα μου, την Κατερίνα την Κασίδη από τον Βόλο. Καλησπέρα Κατερίνα, να είσαι καλά. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μπαίνουν και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο μας στους 96,1. Σας υπόσχομαι μια έτσι ονειρική ωραία βραδιά. Για εμάς ότι δεν έχει καλό καιρό, είναι σαφώς πολύ καλό όσον αφορά το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω τι κάνει αλλού, στείλτε μου έτσι νέα από Βόλο, από Θεσσαλονίκη μας ακούν τα παιδιά, από Πειραιά. Θέλω να μάθω τον καιρό. Καλή συνέχεια λοιπόν, σε ό,τι και αν κάνετε, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, τα φτάκια σας τα θέλω εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Σε ευχαριστώ πολύ Κατερίνα, να είσαι καλά, καλή εκπομπή, αχ, ο φίλος μου ο Μάκης ο Θεός. Φιλαράκι μου, να είσαι καλά αδελφέ μου. Το Ράδιο Μέλλοντι στο Βόλο. Ο αρχηγός του Μέλλοντι. Εδώ στην παρέα μας. Παλιός αγαπημένος φίλος, αδελφός. Αν κάναμε ραδιόφωνο μαζί, δεκαετία του 90 στο Βόλο. Να μαζευόμαστε σιγά σιγά εδώ πέρα να ακούσουμε όμορφη μουσική. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλες. Καλησπέρα στο Ζήσιμο τον Κουρελά από Βόλο. 3-3 Βόλο έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα Ζήσιμε, να είσαι καλά. Όποιος θέλει να με δει, όποτε θέλει να βρεθούμε εδώ πέρα Σκιάθο, έρχεται Σκιάθο. Αλλιώς από Βόλο από κοντά τον Νοέμβριο. Καλησπέρα λοιπόν σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Τι να πω, εδώ γίνεται ένας ψιλοχαμός. Μην βάλει το καλοκαίρι να προσλάβω γραμματέα, δεν έχω λεφτά. Μας τα πήρε ο αρχηγός. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα θυμίσω ότι από εδώ και πέρα η εκπομπή αυτή έχει εναλλακτική λύση να βρεθούν παρέα το 2427-023-067. Καλησπέρα στις μουσικές επιλογές. Σταθερό αυτό το τηλέφωνο που έχουμε για το καλοκαίρι. Messenger, σαφώς. Στα Messenger τα λέμε. Αλλά πουθενά αλλού. Messenger και σταθερό τηλέφωνο 2307-02470. Ο κωδικός Σκιάδου. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλες. Καλή αρχή να έχουμε. Να περάσουμε καλά. Και εγώ θα έλεγα να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω και πέντε λεπτά. Μία ώρα πίσω και πέντε λεπτά. Να πάμε έτσι 7 o'clock. 7 o'clock. Καλά είναι.

Το 7 o'clock είναι το Pearl Jam, να πω. Είναι μια πήγουσα έκκληση για δράση και παροτρύνει τους ακροατές να ξεπεράσουν την απελπισία και να αντιμετωπίσουν τις πολιτικές και περιβαλλοντικές κρίσεις. Το τραγούδι χρησιμεύει ως κάλεσμα στα όπλα. Τονίζω ότι ο καιρός είναι καιρός να ξυπνήσουμε και να συμμετάσχουμε σε μια θετική αλλαγή και να αντιδράσουμε αντί να αποκύψουμε στην απάθεια. Βασικά θέματα και ερμηνείες του τραγουδιού περιλαμβάνουν την επίγουσα δράση. Αντιπροσωπεύει την έρεξη ημέρας και μια προτροπή να κάνουμε τη δουλειά μας, μια νέα δουλειά. Οι στίχοι επικρίνουν έντονα την αμερικάνικη ηγεσία. Πόσο μπροστά αυτή η μπάντα και πόσο η στίχη θα είναι αναλύωτη μέσα στον χρόνο. Με άμεση αναφορά sitting bullshit and sitting present. Θα το κάνουμε και με ελληνική μετάφραση. Why not? Λοιπόν, η υπερηφάνεια του Βέντερ και η στίχη της δομένης φιλοδοξίας του. Το τραγούδι ανταπαραθέτει στίχους και αυτόχρονους, για τους ιστορικούς αυτόχρονους ηγέτες. Sitting bull, crazy horse. Φιγούρες αντίδρασης και αξιοπρέπειας για τη σύγχρονη αμερικάνικη ηγεσία. Το λογοπαίγνιο είναι αλάνθαστο. Καθιστός μαλακής ενεργείας ο πρόεδρός μας. Μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Σιγουρικά το τραγούδι είναι πραγματικά απίστευτο. Και όπως είπα, παροτρύνει τον κόσμο να βγει στους δρόμους και να σταματήσει την απάθεια αυτή με τα όπλα. Από τις λίγες μπάντες οι οποίες έχουν ξεκινήσει στο 1990 και μέχρι και τώρα πραγματικά βγάζουν τραγουδάρες και όχι μόνο τραγουδάρες αλλά και ουσιαστικά τραγούδια με βασικό και καλό στίχο. Είναι από τις πρώτες μπάντες με το κίνημα της μουσικής grunge, η Pearl Jam. Εδώ τους βρίσκουμε στο άλμπουμ των Gigaton, το 11ο άλμπουμ από την μπάντα αυτή και ήταν και το πρώτο τελευταίο, έτσι, το ίσως το τελευταίο αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όχι, έχουν βγάλει ναι, και τη σκοτεινή, το Dark Matter, το θυμάμαι σαν τώρα, έτσι, ήμασταν αυτούς που το μεταδώσαμε. Και ένα EP το 2025. Λοιπόν, το Dark Matter ήμασταν από τους πρώτους που το δώσαμε. Λοιπόν, Gigaton, το 10ο άλμπουμ που τους βρίσκουμε εδώ της Pearl Jam, 27 Μαρτίου του 2020. Και όπως είπα, ακούσαμε το τραγούδι το οποίο ήταν 7 o'clock. Γύρισαμε μια ώρα το χρόνο μας πίσω για να ακούσουμε 7 o'clock και να ανοίξουμε την εκπομπή αυτή εδώ παρέα με τον Γιώργο Κορδελά, τους Electric Sounds και τον Ράντι Μαρκόνι. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Να περάσετε καλά, να περάσουμε καλά, να ακούσουμε έτσι ωραίες μουσικές, να γουστάρουμε πάνω απ' όλα. Και όσοι είναι αυτό στην παρέα μας, έχουμε μία λύση, το 2427-023-067 και άλλη λύση στα Messenger. Ας πιάσουμε και λίγο Ελλάδα από Αμερική. Make believe.

Ήδη βγάλαμε το πρώτο μας live. Ήδη το πρώτο μας live είναι στον αέρα. Αν εξαιρέσουμε ότι... Ναι, αν εξαιρέσουμε ότι βγήκε εγώ live, αλλά βγάλαμε το πρώτο μας μια ζωντανό βινίλιο live. Και όσο πάμε θα δυναμώνουμε τα βινίλια μας. Τώρα καλοκαίρι δεν θα μπορώ, δεν έχω τώρα να σας πω. Εντάξει, μέσα αρχές καλοκαιριού εδώ δουλεύουμε. Θυμάμαι τον εαυτό μου ότι κάποτε παίζαμε βινίλια, κάποτε συνέχεια αλλάζαμε βινίλια, αλλά τώρα μπορώ να το κάνω και αυτό το ίδιο πράγμα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Ίσως την μπορεί να το αλλάξουμε το θέμα αυτό λιγάκι στην εκπομπή, αλλά μου αρέσει τα βινίλια που μεταδίδω. Ίσως κάποια στιγμή να μεταδίδω μόνο τα πολύ σπάνια, όπως θα έλεγα σπάνιο, ναι, είναι σπάνιο αυτό το βινίλιο, το Willy the Wisp. Η μπάτα, αφού μένουμε δύο τραγούδια, δεύτερο τραγούδια από Ελλάδα. Η Willy the Wisp είναι ένα συγκρότημα που κατάγεται από Αθήνα. Σχηματίστηκαν το 1997. Κιθάρα, μπάσο, φλάουτο, πλήκτρα, φωνητικά. Και μιλάμε για μια προοδευτική μπάντα, μια ψυχεδελική προοδευτική μπάντα. Η μουσική μοιάζει πάρα πολύ με την δεκαετία του 70, τέλη και αρχές 70. Camel Caravan θα έλεγα, ναι, ίσως, ναι, εντάξει, είπαμε εκεί η αγγλική στίχη ισορροπούν μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, τα φωνητικά είναι άψογα. Το 1999 κυκλοφόρησαν το πρώτο βινίλιο τους, All's Willy the Wisp, και μάλιστα αυτά τα βινίλια είναι σε 180 γραμμάρια, μιλάμε ότι, εντάξει, μιλάμε για φοβερά εξώφυλλα, φοβερά βινίλια, τα παιδιά τα έχουν ορίσει, τα φέραμε στο Βόλο δύο φορές. Μία φορά τα είχαμε στο Rock FM στο Βόλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ θα φανώ πάρα πολύ κουραστικός, ίσως για τους πολλούς φίλους που ξέρουν τη αγάπη έχω και την πάντα αυτή. Μπαρμπαγάλας, κιθάρες στην κιθάρα. Ο Παγωνάς μπάσο. Η Νίνα Νά στα πλήκτρα και μερικά φωνητικά. Ο Νίνος Πανουσόπουλος τύμπανα, χαλκιάς, φλάουτο. Ο Γερακίτης στη φωνή. 2005 και μετά ο Μπαρμπαγάλας, Παγωνάς, Γερακίτης και τα λοιπά και τα λοιπά, Multicore Breath, αλλάξαν αργότερα η μπάντα αυτή. Το θέμα ότι είδαμε και απολαύσαμε ζωντανά το βινίλιο αυτό από το Second Sight. Το Second Sight, το δεύτερο άλμπουμ κυκλοφόρησαν, το The Rob Dancer, ο κορευτής του σκηνιού αν θέλετε. Μπαρμπαγάλας εδώ, Αγερακίτης, Νάση, Παγωνάς, Μανουσόπουλος, Χαλκιάς. Okay. Και η Σοφία Ράπτη ήταν στο τραγούδι αυτό που ακούσαμε, τα γυναικεία φωνητικά. Το εξώφυλλα του είδαμε Second Sight, το δεύτερο άλμπουμ από τα 5-6, αν δεν κάνω λάθος, τον Willy the Wisp, που μετέπειτα γίνανε Manticore Breath. Επειδή ξεκινήσαμε Pearl Jam, Make Believe, Ελλάδα και Pink Floyd.

Την καλησπέρα μου να δώσω στον αγαπημένο μου εξάδελφο από το Πειραιά και την εξαδέλφη. Δημήτρης Βογιατζάκης. Με την εξαδέλφη παρέα ακούνε εδώ την εκπομπή μας. Όπως κάθε Παρασκευή. Καλή συνέχεια. Το τραγούδι αυτό για σας. Το απολαμβάνουμε δεκάλεπτο ζωντανή ηχογράφηση από το Pink Floyd. Το βλέπουμε και το Delicate Sound of Thunder, το διπλό αυτό άλμπουμ. Μια ακόμη ζωντανή ηχογράφηση στο Pink Floyd και μια ζωντανή ηχογράφηση σε ένα ζωντανό live στο Facebook, το βγάζουμε το άλμπουμ αυτό ζωντανά. Θα τα πούμε στο τέλος του τραγουδιού ό,τι έχουμε να πούμε. Σας αφήνω να απολαύσετε 10 λεπτά. Χαλαρώστε και απολαύστε το Shine Your Crazy Diamond. Enjoy.

Ας πω το τραγούδι ότι είναι τρίτη φορά που το ακούω σήμερα. Δεν θα σας λέω ψέματα. Έτσι λες, δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Μου αρέσει ότι βγαίνει στο ραδιόφωνο, τη βγάζει στο μικρόφωνο, είναι αλήθεια. Λοιπόν, έτυχε να τα ακούσει σήμερα, επειδή ό,τι έχω εδώ ραδιοφωνικά και τα λοιπά, λίγο πολύ τα έχω και στην καθημερινή μου ζωή, στο αμάξι. Οπότε έχω μια τρομερή playlist μέσα στο αμάξι. Αυτό είναι που με διαχωρίζει από τους υπόλοιπους οδηγούς, τέλος πάντων. Και άκουγα Pink Floyd. Έτυχε δηλαδή, γιατί η αλήθεια είναι τώρα δεν ξέρω τι θέλω να ακούσω έτσι συγκεκριμένα. Και πραγματικότητα, ανοίγω, ξεκινάω για δουλειά το πρωί. Έχω τις μουσικές μου μέσα, απλά τις παίζω σε random. Τις παίζω σε ό,τι θέλει να παίξει το καθένας με το. Καταλάβει με το random. Λοιπόν, okay. Έτυχε να ακούω τραγούδι αυτό. Μάλιστα, έτυχε να τα ακούω τραγούδι αυτό από το The Memorable Lapse of Reason και το Another Lapse, έτσι, οι δύο διαχωριστικές περιοδίες συναυλιών από τους Pink Floyd. Η πρώτη περιοδία ήταν το Memorable Lapse of Reason, διάρκησε το Σεπτέμβριο του 1987 έως τον Αύγουστο του 1988. Η περιοδία το Another Lapse διήρκησε από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 1989. Αυτό μας έδωσε το άλμπουμ αυτό που το είδαμε κιόλας, εδώ το φοβερό αυτό εξώφυλλο, με τον άνθρωπο εδώ, με τον τύπο με τις λάμπες. Δηλαδή η Pink Floyd πραγματικά ήταν πρωτοπόροι, και όσο είναι καλά και ζούνε, θα είναι πάντα πρωτοπόροι σε ό,τι και να κάνουν. Λοιπόν, 1987 η περιοδία που κάνανε τότε. Εδώ βλέπουμε David Gilmour στα φωνικά κιθάρα, ο Nick Mason στα drums, ο Richard Wright στα πλήκτρα και δεύτερα φωνητικά και αρμόνια και τα λοιπά φωνητικά. Δεν θα πιάσω επιπλέον τραγουδιστές. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ρήξη ήδη με το Roger Waters στο live αυτό. Ήδη είχε φύγει ο Roger Waters και βλέπουμε τα υπόλοιπα τρία μέλη. Το Shining Your Crazy Diamond, το δεκάλεπτο αυτό, ανοίγει το άλμπουμ αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε. Learning to Fly και τα λοιπά και τα λοιπά, 14 τραγούδια στο διπλό αυτό live που μόλις είδαμε και ακούσαμε, είδαμε στο Facebook ζωντανά το εξώφυλλο και το βινίλιο, και χαίρομαι πάρα πολύ που έπαιξε αρκετά καλά το βινίλιο, χιλιοπαιγμένο και αυτό, και το απολαύσαμε εδώ ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι και στους 96,1 με τους Electric Sounds. Είμαστε ακριβώς στα 21 λεπτά πριν και τις 9, ζωντανά ο Γιώργος Κορδελάς. Ξεκινήσαμε έτσι απαλά, όμορφα, απολαύσαμε ωραία ακούσματα. Είμαστε λίγο στο ψυχεδελικό ήχο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σήμερα για τον φίλο μας τον Σάκη τον Σλατούδη εκεί στις Αχλάδιες. Υπέροχη φιλοξενία που είχαμε πραγματικά, και ένα από τα μαγαζιά τα οποία είναι, έτσι θα έλεγα, από εκεί που είναι τα αγαπημένα μας μέρη και τα λοιπά και τα λοιπά. Περνάμε καλά και εύχομαι να πάει καλά. Καλό καλοκαίρι, Σάκη, στην παρέα μας και ο Σάκης εδώ πέρα. Καλή συνέχεια στο τι και αν κάνεις. Καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι στην παρέα μας. Και το The Next Song, το επόμενο τραγούδι, έρχεται από τους Doors. 1965 η μπάντα αυτή δημιουργήθηκε. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Κάποτε αναλύα με τα πάντα, αλλά ίσως τώρα για τους Doors, ίσως για τους φίλους, έτσι να πω πέντε πράγματα. Δημιουργήθηκε στο Los Angeles το 65, από το Λίμουνα από Jim Morrison, πλήκτρα ο Ray Manzarek, κιθάρα ο Robbie Krazer και drums ο John Desmore. Ήταν τα πιο επιδραστικά αμφιλεγόμενα rock συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, κυρίως για το στίχο, φωνή και την ασταθή σκηνική προσωπικότητα του Jim Morrison, έτσι, για νομικά και τελικά ζητήματα. Και ήταν και η μπάντα η οποία ξεκίνησε χωρίς να έχει μπάσο, έτσι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Η ομάδα αυτή των Doors θεωρείται ως ευρέως από την αντιπροσωπητική της αντικουλτούρας εποχής. Λοιπόν, εγώ έχω έτοιμο να ακούσουμε το Alabama Song. Τώρα, okay, Alabama Song, θα μου πείτε, ναι. Εγώ το πάω λίγο πιο βαθιά. Το Alabama Song είναι γνωστό ως Moon of Alabama, Moon over Alabama και Whiskey Bar. Αγγλόφωνο τραγούδι που γράφηκε από Elizabeth Χάπτουρμαν το 1925, συγγνώμη. Μελοποιήθηκε από Frank Servatius Bernin και τον Gert Weil για το μαχογκάνι Sonspiel του Belter Fruptis το 1927. Μιλάμε για μια έτσι όπερα, καμπαρέ και τα λοιπά. Ο Μπρέτ χρησιμοποίησε επίσης την όπερα του 30, Rise and Fall City of Mahogany,
έχει ηχογραφηθεί από τους Doors και τον David Bowie. Okay. Το τραγούδι La Bamba Song γράφτηκε στα αγγλικά για λογαριασμό τον Μπέλτον Μπρέχτ στη σκηνή και συνεργάτη του Elizabeth Hartman πριν το 1925. Και θα πάω πάρα πολύ μακριά και είναι μια παροδία, άντε να το πάω μέχρι εκεί, δεν θα είναι να το φτάσουμε μέχρι εκεί, είναι μια παροδία από τα κηρύγματα που έκανε

Μάρτινος Λούθυρος, ο Μάρτιν Λούθερ, αν θέλετε μια παροδία συλλογής κηρυγμάτου Μάρτιν Λούθερ, μελοποιήθηκε από τον Μπρένις και τον Ουέλ και διασκευάστηκε αργότερα το 1927. Εντάξει, μέχρι εκεί, αυτό έτσι ήθελα να σας πω τι συμβαίνει με το Alabama Song και Whiskey Jar, ας πούμε, γιατί Alabama Song, Whiskey Jar, τον συνδέσει έτσι. Και θα έλεγα ότι είναι ό,τι πρέπει αντιψηφιστικό τραγούδι για ποιους, για αυτούς που πίνουν πολύ, έτσι. Για τον εξάλληφό μου, τον Δημήτρο Βογιατζάκη αυτό. Αντιψηφιστικό θα έλεγα. Να είσαι καλά, πολλά φιλιά.

Μένουμε στη δεκαετία του 60, φίλοι και φίλες. Από την Αμερική στην Αγγλία. From America to UK. Από Doors, Kings. Εδώ θα έλεγα ότι δεν είναι και πάρα πολύ διαφορετική. Ίσως οι Kings ήταν εντάξει σε πιο έτσι θα έλεγα γκαράζ ήχους, αλλά ταιριάξαμε όμορφα τους ήχους μας. Λοιπόν, το The Next Song, το The Next Song is a selection from my friend Jane Owen from England. Nice to see you, nice to hear my friend. I hope to see you in May. And I dedicate to her this song of mine from Jane, and Jane dedicate to George Safari the next song. And the next song is No More Heroes, Stranglers.

No more heroes anymore, έτσι Stranglers, για την φίλη μας τη Jane from England, που μας έρχεται 17 Μαΐου εδώ σε Σκιάθο. Και αν μη τι άλλο, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά έτσι κι αλλιώς στη Σκιάθο είναι πανέμορφη, αλλά δεν είχαμε έτσι και τους παλιούς φίλους που έρχονται εδώ και έρχονται στη Σκιάθο πάρα πολλά χρόνια, δεν θα κάναμε τίποτα, διότι η αλήθεια είναι, όπως λέω κατά καιρούς, ότι εμείς εδώ είμαστε μια χαρά. Το νησί είναι όμορφο, αλλά πώς λέγει ο Παδιαμάντης, κάτι έλεγε ο Παδιαμάντης, δεν θυμάμαι, και κάτι έτσι, κάτι έλεγε, κάτι έτσι, καζάνια που βράζουν μέσα. Ο Παδιαμάντης τα λέγει, όχι εγώ. Καλή συνέχεια.

Αυτά συμβαίνουν, φίλοι και φίλες, κάθε Παρασκευή εδώ, δεν υπάρχει θέμα. Όπως και να έχει, τα σπάμε. Κλείσαμε και το βινήλιό μας, να μην... Και κλείνουμε και το live εδώ που έχουμε στο Facebook. Θα μου πείτε πόσα χέρια να έχω. Δεν είναι, δύο χέρια έχω, τι να προλάβω και τι να κάνω, ας πούμε. Και αν μη τι άλλο, μια χαρά τα βγάζουμε εις πέρας. Και θα έλεγα ότι κάποια στιγμή, αν με ευνοούσε τα οικονομικά μου, και θα πάρω και μια γραμματεία εδώ να μου βγάζει τα live κτλ. Άλλωστε, νομίζω ότι επιδοτείται από το κράτος πλέον. Το κράτος επιδοτεί τα πάντα. Η Ευρώπη δίνει λεφτά, το κράτος επιδοτεί τα πάντα. Οπότε, λογικά μπορεί να επιδοτήσει και εμένα εδώ πέρα. Why not? Έτσι κι αλλιώς, να το πω έτσι, μπακαλίστηκα ότι. Από τις 100 δραχμές που παίρνει, γιατί εγώ είμαι επί των δραχμών ακόμα, από τις 100 δραχμές που παίρνει από την Ευρώπη, δίνει και τις 10 δραχμές στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, τώρα πώς με το έφερε, τι σκέψεις κάνω, ας πούμε, κτλ. Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας εδώ πέρα, να μην ξεφεύγω, γιατί δεν θέλω να ξεφεύγω, να περάσουμε και από λογοκρισία. Εδώ έχουμε στους Cult, έτσι. Η Cult είναι μια μπάντα που ξεκίνησε από Αγγλία, από το Bradford το 1983. Και πριν καταλήξω στο 1984 τον Ιανουάριο που ήταν η Cult, τους θυμόμαστε και έχουν εμφανιστεί ως Death Cult. Η μια εξέλιξη του ονόματος συγκροτήματος με τραγουδιστή τον αυτό τον φοβερή φωνάρα, το Ian Ashbury, Southern Death Cult. Εντάξει, αυτά υπάρχουν και μπορούμε και εμείς να τα μεταδώσουμε κάλλιστα κάποια στιγμή, να θυμηθώ. Τώρα που θα πάμε σε πιο δύσκολα ακούσματα, Death Cult, Southern Death Cult, είναι και τα πρώτα post-punk alternative ήχους, έτσι, hard rock, gothic και τα λοιπά. Okay. Δεν θα πάω πάρα πολύ μακριά με τους Cult, δεν θέλω να σας κουράσω. Εδώ βρισκόμαστε στο τρίτο από τα 11 άλμπουμ των Cult, το Electric, που το είδαμε και ζωντανά το 1987. Το τραγούδι που ακούσαμε, το Wildflower, το αγρολούδο που ανοίγει και μάλιστα το άλμπουμ αυτό. 2-4-27-0-23-067. Ο Γιώργος Κορδελάς στη γραμμή αυτή. Θα με ακούσετε, θα με χαρείτε. Τα μηνύματά σας στα Messenger. Και αν μη τι άλλο, Enjoy my Jane from England. Έχουμε και φίλους από Αγγλία. Μέχρι εκεί φτάνει η εκπομπή αυτή. Και ακόμα μακρύτερα. Who made who?

η αγάπη σου είναι σαν ένα κακό φάρμακο. Είναι το κακό φάρμακο που χρειάζομαι. Τι να ξέρουμε πως το κακό φάρμακο. Δεν υπάρχει γιατρός που μπορεί να θεραπεύσει την ασθένειά μου. Δεν έχω πυρετώνει μόνιμη ασθένεια κτλ. Έτσι ξεκινάει τον Bud Benison το 1988. Αχ, πόσα χρόνια τώρα το θυμάμαι τους στίχους αυτούς. Τους θυμάμαι σαν τώρα, γιατί ήταν από τα άλλα που πήρα στα χέρια μου εκείνη την εποχή. Και ήμασταν τα παιδάκια τότε, η νεολαία τότε, που εντάξει, 1988 ρε παιδιά, αν μη τι άλλο, ήμασταν στη φάση, ας πούμε, στην ωραία φάση, έτσι, στην νεανική μας φάση. Οπότε το τραγούδι αυτό μας άγγισε και μας έφτιαχνε κιόλας, έτσι. 1988, όπως είπα, είναι το New Jersey, το άλμπουμ του Bon Jovi, μια μπάντα που, η οποία ξεκίνησε, δημιουργήθηκε στο Sayreville, στο New Jersey το 1983, εξού και το New Jersey αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1988, και μάλιστα ήταν και το άλμπουμ αυτό που ήταν και το τέταρτο άλμπουμ του New Jersey το 1988. Το θυμάμαι σαν τώρα, έτσι. Το τέταρτο από τα 12 άλμπουμ, το Forever, το 2024 κυκλοφόρησαν, και μάλιστα ήμασταν και από τους εδώ πρώτους που το μεταδώσαμε εδώ στους Electric Sounds. Λοιπόν, το 1988, λοιπόν, ήμουνα 14, έτσι. Τι να λέμε τώρα, λοιπόν. Ό,τι και να λέμε, τότε αυτό το άλμπουμ το σιγοτραγουδούσαμε και λέγαμε για τον Bud Benison και είσαι το κακό μου φάρμακο. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, okay, πιστεύω να μας πήγε αρκετά χρόνια πίσω, φίλοι και φίλες. Το θυμόμαστε, το σιγοτραγουδήσαμε, το απολαύσαμε, πιστεύω. Και μια έτσι σκύναμε ελαφρά τους ήχους μας. Δεν θέλω να τους πάω πάρα πολύ σκυρά. Απλά θέλω να σας δώσω έτσι ωραίες αναμνήσεις από την δεκαετία του 80. Hood Made Who από τους ACDC. Οι καλύτεροι αυτοί που προηγήθηκαν και το δώσαμε και ζωντανά στο Facebook. Και μια ακόμη ωραία ανάμνηση από το Animal Magnetic 1980, οι Scorpions με το Lady Starlight. Lady Starlight αφιερωμένο, και μεταδίδουμε τραγούδι για όλους και όλες εσάς που είστε και σήμερα εδώ ζωντανά στην παρέα του Ράδι Μαρκόνι, στην παρέα των Electric Sounds. Το ασυλικό ταξίδι στα 180 από τους Hard Ichos.

Μπορείς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, έτσι μας βγήκε, χαμηλώσουμε τους τόνους μας από τους Scorpions και μετά το Forever the One από τους Halloween, από το The Time of the Oath το 1996, και νομίζω ότι θα χαμηλώσουμε τους τόνους μας, κάπως να πάμε έτσι χαμηλά. Ίσως η βραδιά αυτή να είναι για αυτό το λόγο, ίσως να μας βγει και έτσι αυθόρμητα. Με... η συνέχεια θα είναι με μια ωραία hard rock μπαλάντα, με heavy μπαλάντα αν θέλετε. Αφήνουμε τα όπλα μας για να ξεκουραστούμε, αυτός ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Μέχρι να ελευθερωθούν όλοι οι άνθρωποι, κατευθείαν από τις καρδιές μας κλαίμε. Αυτός ο πόλεμος έχει κλέψει πάρα πολλές ζωές. Γιατί για χάρη της ελευθερίας θα πεθάνουμε. Μιλάμε για το Cry for Freedom, η power ballad αυτή από τους αμερικανοδανέζικους glam metal White Lion. Το τραγούδι για αυτό κυκλοφόρησε στο τρίτο σίγκλι για το album Big Game το 1989, και είναι και το τρίτο album από την μπάντα των White Lion, με ένα εξώφυλλο που έχει μέσα σε κάτι στάχια ένα λιοντάρι και πίσω ο λευκός ήχος, αν δεν κάνω λάθος. Έφτασε το νούμερο 19 στα Billboard, το τραγούδι στο 90 έφτασε στα 19 στα ολλανδικά charts. Το Cry for Freedom, συγγνώμη, είναι ουσιαστικά ένα πολιτικό τραγούδι για το Apartheid στη Νότια Αφρική και ήταν από τα πολλά τραγούδια της χορτήματος που ασχολήθηκαν με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα όπως η εξέργηση και η καταπίεση. Το μουσικό αυτό βίντεο το θυμάμαι σαν τώρα. Είμαι μικρό παιδί και γέρασα. Ξεκινάει με ασπρόμαυρα πλάνα μιας φυλακής και των καγκελωτών παραθύρων, και στη συνέχεια ακολουθεί μια

από τους White Lion. Από τις glam, έτσι, πιο glam, beside glam μπάντες, αλλά τουλάχιστον αυτή η μπάντα χαίρομαι που τη θυμάμαι από πιτσιρικάς που ασχολήθηκε πάρα πολύ με κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Θα είναι πάντα πάντα επίκαιρο. Και εμείς αρχίσουμε να κλαίμε για την ελευθερία μας σε λίγο. Τα βλέπω εγώ τα πλάνα. Άρα και το κοριδοϊός 2.

Λοιπόν, ζωντανά στο Facebook είδαμε και το προηγούμενο άλμπουμ, αυτό το άλμπουμ που ακούσαμε τον Nirvana, το Never Minds, στο 1991. Λοιπόν, το Never Minds, λοιπόν, Nirvana. Είπαμε να χαμηλώσουμε τόνους, αλλά τελικώς δεν είμαι ακόμα στη φάση να χαμηλώσω τόνους. Αλλά μη τι άλλο, η εκπομπή αυτή δεν είναι μόνο από εμένα, αλλά και από όλους εσάς που είστε εδώ ζωντανά κάθε Παρασκευή. Λοιπόν, η Αμερικάνικη μπάντα δημιουργήθηκε στο Άλμπεριν στην Ουάσιγκτον το 1987 από τον Κέρτ Κομπέιν, τραγουδίστη και κιθαρίστας, ο Κρις Νόβερσικ στο ο μπασίστας, και το συγκρότημα πέρασε σε μια σειρά από διάφορους ντράμερ, κυρίως τον Σαν Τσάμπιν, πριν στρολογήσουν τον Ντέβιτ Κρόμπι το 1990. Λοιπόν, δισκογραφία, ερχόμαστε μόνο τρία άλμπουμ, εφόσον ξέρουμε την τελική κατάληξη. Λοιπόν, το Beach το 1989, το Bleach, συγγνώμη, Never Mind 1991 το δεύτερο άλμπουμ, και Into Aero το 1993, τρία άλμπουμ αυτά που μας έβγαλαν η Nirvana. Εμείς είδαμε εδώ εμένα μια φωτογραφία στο βινίλιο αυτό, θα μπορούσα να είμαι και εγώ έτσι, ναι, τα κυνηγά του δολάριο. Το Nevermind 1991, το Come As You Are, το τραγούδι που έτσι που ήταν μετά από το Smell Like Teen Spirit, ας πούμε, ήταν από τα top, έτσι, από τα hit του άλμπουμ αυτού. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν και τις 10, ο Γιώργος Κορδελάς είναι ζωντανά, και ζωντανά είχαμε και το άλμπουμ αυτό εδώ από τους Nirvana, το ακούσαμε, το απολαύσαμε και το είδαμε και στο Facebook για όσους μας ακολουθούν και στο Facebook. Λοιπόν, τι ήθελα να μεταδώσω. Α, κάτι ήθελα να μεταδώσω. Λοιπόν, πολλά θέλω. Λοιπόν, ναι, τιμή σαν έκαινε. Εντάξει, okay, τιμή σαν έκαινε, διότι είπα να μην πω πάρα πολλά, αλλά μη τι άλλο, εδώ τη στιγμή που έρχονται οι κάθετοι χάρπαστοι δημοσιογραφίσκοι που παίρνουν, που βρίσκουν τους δικούς μας καλλιτέχνες, κάτι φέρτο, κάτι ξεφέρτο, κάτι οτιδήποτε άλλο που τους κυνηγάνε, τους πάρουν συνέντευξη. Πήγα να πάρουν, ρε παιδιά, συνέντευξη, δηλαδή αυτό έγινε μεγάλο θέμα και τέτοιο καραγκουζουλίκι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει δηλαδή. Και όλα αυτά, για όλα αυτά ευθύνονται αυτοί οι ωραίοι δημοσιογράφοι, τέλος πάντων, που είναι άσχετοι με το επάγγελμά τους. Όχι μόνο δηλαδή μπορούν να τα παίρνουν χοντρά για να οτιδήποτε, αλλά ρε παιδιά, αν μη τι άλλο, εγώ νομίζω ότι είναι η σωλία τώρα να πας να κυνηγάς τον James Helfit από το αεροδρόμιο που είναι χεράκι-χεράκι με τη γυναίκα του. Τι να τον πεις, βρε βλάκα, τι να τον πεις εκείνη την ώρα που έρχεται μια μεγάλη μπάντα να παίξει εδώ στην Ελλάδα έστρα πολλά χρόνια. Δηλαδή μας έχουν κάνει ρεντίκουλο διεθνώς αυτοί οι δημοσιογράφοι, δηλαδή. Αν δεν πω πια κανάλια, τέλος πάντων. Και όχι μόνο, δεν το λέω μόνο εγώ αυτό ραδιοφωνικά. Εγώ δεν θα το ήξερα ποτέ να σας το εκφράσω ραδιοφωνικά. Αλλά τα βλέπω λίγο από το Facebook, τα κοτσομπολιά που γίνονται. Δηλαδή, λες και έχουν την. Ποιον να έχουν, παιδιά. Ποιον πάνε να μιλήσουν τώρα αυτά τα παιδάκια. Τέλος πάντων. Γι' αυτό μας έχουν και να μας έχουν εδώ στην Ελλάδα. Τι μέσα είναι και τα παιδιά τους Μετάλλικα. Θα βάλω και ένα Gojira μετά να γουστάρουμε, γιατί και η Gojira είναι power. Σαμπατρού. Και όσοι πάνε να ακούσουν Μετάλλικα αύριο, καλά να περάσουν. Σίγουρα είναι αυτό καλό.

0: Virtual DJ.
1: Αυτή η πέντα που ακούσαμε τη Γαλλία θα είναι support και θα παίξει κιόλας ακριβώς μια μισή ώρα από ό,τι ξέρω, πριν ξεκινήσουν οι Μετάλλικα. Λοιπόν, η μπάντα είναι η Gojira. Πραγματικά εγώ θεωρώ ότι είναι μια από τις, όχι πλέον ανερχόμενες μπάντες, η μπάντα τα σπάει ας πούμε αυτή, από Γαλλία, από τον Τρες, ιδρύθηκε ως Godzilla το 1996. Στη συγκροτήμα μας περιελάμβανε τα αδέλφια Joy, φωνικά κιθάρα, και Μάριο Ντάμπλιερ στα drums, ο Chris Andrew στην κιθάρα, ο Jean-Mike Labier στο μπάσο. Είναι η ίδια από τότε, από το συγκρότημα, άλλαξε το όνομά τους από Godzilla σε Gojira το 2001. Progressive και τεχνικά death metal στυλ, με στίχους που συχνά παρουσιάζουν θέματα πνευματικότητας, φιλοσοφίας και περιβαλλοντισμού. Το Αμαζονία που ακούσαμε ουσιαστικά μιλάει για τον Αμαζόνιο και για αυτό που συμβαίνει πλέον στον Αμαζόνιο και αρχίζει να χάνεται σιγά σιγά ο Αμαζόνιος. Οικολογικά θέματα κτλ. Κτλ. Με πολύ ωραίο ήχο. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά πράγματα. Εμείς είμαστε το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν, το 7ο άλμπουμ το 2021. Το Fortitude. Ακούσαμε το Αμαζονία, όπως προείπα βέβαια, πρόλαβα και το είπα έτσι. Και μάλλον αυτό το τραγούδι είναι από τα hit, από τα πιο ωραία του άλμπουμ. Και είναι το δεύτερο από το δίσκο που. Από την πρώτη πλευρά. Λοιπόν, από τα 11 τραγούδια που έχουν οι Gojira. Λοιπόν, απολαύσαμε Μετάλλικα, Gojira, τους δουν όσοι πάνε Αθήνα αύριο, 9 του μηνός. Και μάλιστα να πω και κάτι έτσι που μαθαίνω και όσο μπορώ να μαθαίνω και εγώ. Οι εισιτήρια υπάρχουν ακόμα, έτσι. Όσοι φαντάζομαι δεν έχετε εισιτήρια και θέλετε να τους δείτε, από έξω από εκεί θα υπάρχουν μαυραγωρίτες. Αυτοί πραγματικά που πάντα θα υπάρχουν όσα χρόνια και να περάσουν.

Το Heart of Steel είναι αυτό που ακούσαμε. Το Stretch World από τους Iron Maiden πριν, από το πρώτο άλμπουμ το 1979, Paul Di'Anno, στα δύο πρώτα άλμπουμ. Δεν έχουμε πάρα πολλά για τους Maiden, λίγο πολλά γνωστά τα ακούσματα, γνωστά τα γνωστή η μπάντα. Τώρα μου πείτε και τους Manowar, πίσω σου γνωστά τα πράγματα για τους Manowar, δεν θα πρέπει να αυτολογήσω. Απλά θα πω ότι η Manowar είναι συγκρότημα από το Άτσμπουργκ της Νέας Υόρκης, δημιουργήθηκε το 1980. Είναι γνωστό για τους στίχους που φροντίζονται στη φαντασία, ιδιαίτερα σπαθή και μαγεία, μυθολογία κτλ. Ιδιαίτερα της σκανδιναβικής ελληνορωμαϊκής μυθολογίας. Πάνω σε αυτό βασίζεται η στίχη των Manowar και μέχρι και το 2012, που ήταν το 10ο άλμπουμ, το The Lord of Steel, και είναι και από τις μπάντες που αγαπάει εδώ η Ελλάδα, πραγματικά από τις μπάντες που μεγαλώσαμε, θα λέγω επίσης. Πάνω από 50 εκατομμύρια άλμπουμ συχνά επικρατέστο ως ένα από τα μεγαλύτερα metal συγκροτήματα όλων των εποχών, η Manowar. Λοιπόν, το Heart of Steel είναι αυτό που ακούσαμε από το Kings of Metal, το 6ο άλμπουμ το 1988, που κυκλοφόρησε 18 Νοεμβρίου έτσι από Atlantic Records, και στο καπάκι 1978. Πάμε από Αμερική, Αγγλία, σε μια από τις μεγάλες μπάντες που δημιουργήθηκε στο Birmingham το 69. Έχουν πουλήσει και αυτοί πάνω από 50 εκατομμύρια άλμπουμ και συχνά πυκνά κατατάσσονται ως τα μεγαλύτερα μπάντες όλων των εποχών, και η Judas Priest. Okay. Εδώ βρίσκουμε στο 4ο άλμπουμ από τα 19. Το άλμπουμ αυτό είναι το Judas Priest, το Stained Glass, το 4ο άλμπουμ κατά σειρά, όπως είπα, 10 Φεβρουαρίου του 1978. Ακολούθησε επίσης ένα ακόμη το 78, το Killing Machine. Εδώ βρίσκουμε στο πρώτο άλμπουμ του 78 και τέταρτο κατά σειρά τον Judas Priest από τα 19, όπως είπα. Το τραγούδι που έχω έτοιμο είναι το Beyond the Realms of Death, έτσι, μια power ballad από τους Judas Priest, okay, από το άλμπουμ του Standing Glass του 78. Το απολαμβάνουμε και θέλω να το μεταδώσω για όλους και όλες εσάς που είστε εδώ παρέα στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Από τις 8 ζωντανά ο Γιώργος Κορδελάς. 2-4-27-023-067. Καλησπέρα και μουσικές επιλογές. Εκεί τα λέμε. Και αλλιώς τα μηνύματά στο Messenger.

Το γυρίσαμε λίγο σιγά σιγά σε πιο έτσι hard ballades. Έτσι πήγαμε το γυρίσουμε, το φέραμε πάλι στα μέτρα μας για να δώσουμε συνέχεια με μια μπάντα. Φεύγουμε από Αγγλία και πάμε σε μια μπάντα από Γερμανία, μένουμε Ευρώπη. Η μπάντα αυτή είναι η Kingdom Come. Εγώ τους θυμάμαι σαν τώρα, εκείνα τα χρόνια, όταν πήραμε στα χέρια μας τον πότυλο άλμπουμ του Kingdom Come το 1988, το οποίο πραγματικά όταν το πρωτοάκουσα έλεγα τι ωραία μπάντα είναι αυτή, και μάλιστα τότε που δεν υπήρχαν τα πολλά μέσα ενημέρωση κτλ. Ήταν από τις ανερχόμενες μπάντες που κάποτε λέγανε εκείνη την εποχή, το λέγαμε και στο ραδιόφωνο, ότι ήταν από τις μπάντες που θα αντικαταστήσουν την μπάντα των Led Zeppelin. Κάπου εκεί ήταν ο ήχος τους. Η hard rock μπάντα των Kingdom Come έρχεται με έδρα τη Γερμανία, ιδρύθηκε το 1987. Αρχικά επικεφαλής ο Lenny Wolf, γεννημένος ως Frank Wolfrend στο Αμβούργο, και μέχρι την πάυση του στο 2016 ήταν σταθερό μέλος των Kingdom Come. Να πω ότι υπάρχει μια άλλη μπάντα που λέγεται Kingdom Come από Αγγλία, κάπου εκεί στην ίδια εποχή, με πιο, όχι hard rock, αλλά με rock ήχους. Εμείς μένουμε Γερμανία, 13 άλμπουμ συνολικά η μπάντα αυτή, κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του Kingdom Come που έχει το What Love Can Be. Σαφώς εκεί θα σας τώρα καταλάβετε για ποια μπάντα μιλάμε. Εμείς θα πάμε στο 5ο άλμπουμ, στο Twilight Cruiser το 1995, στο 5ο 13 άλμπουμ, και θα θυμηθούμε και θα ακούσουμε τον Τζανίν.

Ήταν η Kingdom Come από Γερμανία, η μπάντα, όπως είπα. Να μην τους συγχαίρουμε με τους Kingdom Come από Αγγλία. Λοιπόν, 13 άλμπουμ έβγαλε αυτή η μπάντα. Το Τζανίν, όπως είπαμε, το πέμπτο άλμπουμ. Από το πέμπτο άλμπουμ το 1995. Την καλησπέρα μας στον φίλο μας τον Αλέξανδρο από το Βόλιο. Είπα θα τελειώσει που είδε, δεν θα σε ακούσω σήμερα. Κάτι δεν μου άρεσε. Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι μου Αλέξανδρε, να είσαι καλά που είσαι στην παρέα μας, μπήκε στην παρέα μας δυναμικά και εσύ με You're No Different To Me. Από το Μπάρκα The Moon το 83 του Όζη και τον φίλο μας τον Αλέξανδρο που μας ακούει από Βόλο. Καλή συνέχεια αδελφέ μου.

Όσοι μπαίνετε στο ράδι μόνο και αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι καινούργοι φίλοι και φίλες, ότι η Electric Sounds είναι από τις 8 η ώρα και αυτή η εκπομπή βρίσκεται εδώ και 4 χρόνια σταθερά τις Παρασκευές μας ακριβώς στις 8 και για όσο φτάνει η χάρη μας. Όπως είπε καλά ο φίλος μου ο Νίκος Ομπάνος που του κλείσει την εκπομπή του πριν από εμάς, ότι ανάλογα τις δυνάμεις που έχει ο Γιώργος Γορδελάς δεν έχουμε ωράριο, απλά η εκπομπή αυτή πάει ανάλογα τις δυνάμεις μας. Έτσι ακριβώς. Το χειμώνα πάμε πολύ μακριά, σαφώς περνάμε κάνουμε ένα πεντάωρο, ένα εξάωρο ραδιόφωνο, αλλά όσον αφορά το καλοκαίρι σιγά σιγά πάμε ένα τριωράκι και να λέμε και ένα τριωράκι είναι πολύ καλό, διότι εδώ πάμε για μια έτσι σκληρή ζωή. It's a hard life. It's a hard life, Lenny Wynn.

Θυμηθήκαμε στην κάτι 70 και το Don't Play Your Rock and Roll to Me από τους Smokey. Και έχουμε ένα τραγούδι, το The Sky's Crying, από τον Jerry, από τον Gary B. Go B.B. Coleman. Το The Sky's Crying, μουσική επιλογή από τον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Πάντα με εκπλήσεις, πάντα με πραγματικά με εκπλήσεις. Λοιπόν, έρχεται από τα Blue Standard και γραμμένα και γραφημένα από τον Elmore James το 1959. Ο ουρανός κλαίει, ο ουρανός κλαίει, και μπορείτε να δείτε τα δάκρυά μου να κυλούν στον δρόμο, έψαχνα το μωρό μου και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι να μελαγχολήσουμε λίγο για να πριν κλείσουμε την εκπομπή αυτή και να ταξιδέψουμε παρέα με ωραίους ήχους. Να είσαι καλά, φίλο μου Αλέξανδρε, έτοιμο να φύγει. Για το φίλο μας Αλέξανδρο που είναι στην παρέα μας.

Άντε σε καλή νύχτα σου σιγά σιγά παιδιά, φίλοι και φίλες του Electric Sounds. Ακροατές και ακροάτρες του Ράδιο Μαρκόνι, στο 96,1 από Βόλο.

Να ευχηθώ μια μεγάλη καληνύχτα σε όλους και όλες εσάς. Ο Γιώργος Γκορδελάς στα ζωντανά στην παρέα σας από τις 8. Ένα τριωράκι όπως υποσχέθηκα κλείσαμε. Εδώ ζωντανά. Μια ακόμα Παρασκευή έφυγε από μπροστά μας. Και ξεκινά μια καλοκαιρινή περίοδο στο νησί της Χιάθου που, όπως είπα, μακάρι να τα λέμε και ακριβώς ένα τριωράκι. Θα είναι καλό ένα τριωράκι άμα τα λέμε μέχρι τις 11. Γιατί σιγά σιγά ξεκινάει και εδώ η δουλειά στις Χιάθου. Εύχομαι να πάει καλύτερα. Η αλήθεια είναι, αν θέλετε να πούμε τα πράγματα που σου έχουν, ότι έχουμε αρκετές έτσι ακυρώσεις. Θα πείτε, αυτό είναι παγκόσμιο το γεγονός. Εγώ θα σας πω, παιδιά, μια όμορφη και μεγάλη καληνύχτα μακρινά από το Χαϊντό Κοροϊδοϊό. Έχουμε και αυτό, αν μη τι άλλο, ρε παιδιά, που θέλει να μας, πάει η νέα τάξη πραγμάτων. Δεν ξέρω που θέλει να μας πάει τα νέα τάξη πραγμάτων. Έχουν πολέμους όλα στα ύψη. Μας βάζουν και ένα Χαϊντό Κοροϊδοϊό ακόμη. Και όσοι πιστοί προσέλθουν για τα νέα εμβόλια, welcome to the show, πάλι και ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Δεν έχω πω κάτι άλλο. Ό,τι είχα να πω, ό,τι είχα να μεταδώσω από μουσικές, μεταδώσαμε όμορφα τραγούδια και σήμερα. Σας αφήνουμε τον Dark Star, το Live Dead, τον Grateful Dead, τον 1969. Καλά μυαλιά εύχομαι, πραγματικά καλά μυαλιά. Υγεία και χαρά. Καληνύχτα σε όλες, καληνύχτα σε όλους. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.